πρόσεξε, παίζεις τις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτω Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλάς στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω,

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

κόρη και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι. Pink Floyd και λίγο.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Αντένα Σταρ, Αντένα Σταρ στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Artista. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 4 10 23 6 15 και 6 9 77 23 71 28. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

the transistor radio. Standing in the sunlight laughing. 4 λεπτά και μετά τις 10 και πάμε να ξανασυστηθούμε. Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια σε αυτό το πολύ ωραίο του Βαν Μόρισον. Η Μαρία Ιωάννου πάντα σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε δηλαδή από το πρωί, τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr για σχόλια, για παράπονα, για ό,τι θέλετε και για μια απλή καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Και ενώ η κουβέντα έχει επικεντρωθεί στην πλάκα και είναι λογικό μετά από όσα συνέβησαν χθες και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα μήνυμα κατοίκου της συγκεκριμένης οδού, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε, τις πρώτες στιγμές αυτό άρχισε να κυκλοφορεί το μήνυμα. Ο άνθρωπος ενημέρωνε ότι το τελευταίο διάστημα, λέει, είχαμε κάνει καταγγελία για οσμή φυσικού αερίου στην περιοχή, αλλά μας είπανε ότι θα ελεγχθεί αργότερα για να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος. Αυτό σας λέω πάντα είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι δηλαδή κάποια πιο επίσημη καταγγελία.

0: Αλλά αναρωτιέται κανείς αν όντως υπήρχαν και αν είχαν φτάσει σε αρμόδιους φορείς οι καταγγελίες αυτές και αν είχαν φτάσει γιατί δεν ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη ώστε τουλάχιστον να γίνει άμεσα ένας έλεγχος. Πράγμα που μας πάει και στις προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει οι κάτοικοι της Κυψέλης, λέγοντας ότι από τις πρώτες στιγμές που πέρασε ο Μητροπόντικας, πέρναγε από δρόμο της περιοχής, είχαν αρχίσει στα σπίτια τους να παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές, κάποιες πόρτες που δεν έκλειναν, γιατί ήταν σαν να έχει αλλάξει η κατάσταση του σπιτιού. Και μετά ήρθαν οι καθυζήσεις και μετά ήρθαν πολλά ακόμα. Είχαμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα μία συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Αθήνας, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, παρουσία και εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, αλλά και των κατοίκων, που ζήτησαν πολύ έντονα πια να μεριμνήσει η πολιτεία ακόμα και για ασφαλείς μετακινήσεις κατοίκων. Είχε προηγηθεί και συνάντηση των μελών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που είναι ένας από τους φορείς που λειτουργούν ως πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουν την κατάσταση των σπιτιών και των πολυκατοικιών που έχουν πληγεί. Και όπως είπε ο κύριος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, τα πρώτα πορίσματα, τους είπαν από το ΤΕΕ, θα κατατεθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν θα είναι τα οριστικά, αλλά θα είναι μια πρώτη εκτίμηση. Όμως είπε ότι η εικόνα είναι πως υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που θα χρειαστούν άμεση παρέμβαση στήριξης. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, κάτοικο της περιοχής, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων. Το σπίτι του έχει υποστεί ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα, που έχει σταματήσει την πορεία του από την Άνοιξη και μετά. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για δώστε μας λιγάκι έτσι τα σημαντικότερα από όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκανε.
0: Φυσικά.
1: Στην πλάκα. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε, έγινε όντως μια έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε απαρτία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό, εκπρόσωποι, ο Υπουργός Υποδομών, ήταν εκπρόσωποι από την Πρωτοβουλία μας, οι πραγματογνώμονές μας. Κοιτάξτε, δεν δόθηκε κανένα καινούργιο στοιχείο από την Ελληνικό Μετρό. Δεν δόθηκε καμία απάντηση ούτε για το γιατί προκλήθηκε όλο αυτό το φαινόμενο, ούτε για την κατάσταση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα σπίτια μας, ούτε με ποιο τρόπο θα συνεχίσει με ασφάλεια το έργο.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητάμε τρία βασικά πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι πρώτον να γίνουν πλήρεις μελέτες όσον αφορά το έδαφος και τα κτίρια, μετά να γίνουν οι αποκαταστάσεις και μετά να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ότι όταν ξεκινήσει πάλι το έργο δεν θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα και δεν θα καταστραφούν και οι ζωές των ανθρώπων, γιατί τώρα ετοιμάζεται να περάσει από δύσκολες περιοχές ο Μετροπόντικας του κέντρου της Αθήνας, που έχει mm-hmm. πολλά παλιά κτίρια, πολλά εγκατελειμμένα, θα περάσει κατά από σχολεία και νηπιακούς σταθμούς, από δημόσιες υπηρεσίες, οπότε δεν γίνεται να περάσει όπως πέρασε από εμάς.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή η πορεία του Μετροπόντικα.
1: Ναι, εδώ και 4 μήνες.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Επίσης και ο υφυπουργός προχτές στο Μέγκα, στο ραδιόφωνο, είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για κίνηση των κτηρίων για τα σπίτια που βρίσκονται στην ασπίδα του που βρίσκονται στην κεφαλή του Μετροπόντικα, εκεί που σταματήσει.
0: Τα σπίτια τα δικά σας δηλαδή λέμε, τα σπίτια της περιοχής σας εκεί, του δρόμου σας.
1: Σωστά. Mm-hmm. Εντάξει, από μένα έχει περάσει εκεί στις Πετσών και Ζακίνθ που έχει σταματήσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Η εκένωση προσωρινά, ας πούμε, τι, να φύγουν οι κάτοικοι για λίγο, δηλαδή μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, εφόσον είναι ένα δύσκολο και λογικό σημείο εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να φύγει τους ανθρώπους μέσα, αν δεν είσαι 100% σίγουρος. Mm-hmm. Αν δεν έχει αποκλείσει έστω και 1% την πιθανότητα να πέσει ένα κτίριο, mm-hmm. έτσι θα πρέπει να βγουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μέχρι να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας για να χτιστεί εισήγαγε.
0: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, δηλαδή θα συνεχίσει την πορεία το Μητροπόντικας. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το μετρό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους όσους κατοικούμε αυτή την πόλη. Αλλά θα περάσει ο Μητροπόντικας πριν βγουν τα πορίσματα που περιμένετε, πριν γίνουν κάποιες εργασίες αναβάθμισης στατικότητας των κτηρίων που έχουν πληγεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ενώ, αν δεν διαπιστωθεί το τι πήγε τόσο λάθος στο κομμάτι που είμαστε εμείς και δεν γίνουν οι αποκαταστάσεις στα κτίρια, δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, εδώ θα ξεκινήσουμε πάλι στα τυφλά, θα πηγαίνει το Μητροπόντικας.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Γιατί ξέρετε ποιο είναι το. Συγγνώμη, είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν προκαλούνται διαστημικές καθυζήσεις και παραμορφώνονται τα κτίρια, δεν σημαίνει ότι είναι και καλά ένα κτίριο θα πέσει από μόνο του. Αλλά με ένα εξωτερικό γεγονός, με ένα σεισμό, όταν έχει χτυπημένες κολόνες, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα συμπεριληφθεί το κτίριο.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάμε ότι πρέπει να γίνουν πλήρης μελέτης, να στηριχτούν τα κτίρια, εδώ που είναι, που έχει ήδη περάσει, να αποκλείσουμε τα ενδεχόμενα ότι κάποιο θα πέσει και μετά να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια. Γιατί και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι βάσει τη σύμβαση του έργου, είναι υποχρεωμένη η ελληνικό μετρό όταν να κάνει αυτοψία στα κτίρια προτού περάσει το μετρό από κάτω. Και αν διαπιστώσει ότι ένα κτίριο δεν είναι κατάλληλο για να περάσει από κάτω το μετρό, πρέπει να το αποκαταστήσει και να το φέρει σε κατάσταση ώστε να μπορεί να αντέξει την διάλυση της σύραγγας.
0: Κάτι που έγινε, άραγε, προηγουμένως.
1: Κοιτάξτε, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τα δικά μου στοιχεία, δεν μπορώ να πω
0: άλλο να.
1: Αυτές οι αυτοψίες είχαν μέσα τεράστια λάθη. Είχαν στοιχεία που δεν ισχύαν. Σκεφτείτε ότι εμένα έχει δύο υπόγεια και ο άνθρωπος που έκανε την αυτοψία τα σημείωσε ως δύο υπόγεια και μετά κάποιος με μπλάνκο διόρθωσε το δεύτερο υπόγειο και έχει βάλει ότι είχε ένα υπόγειο. Και επειδή η σύραγγα έχει σκαφεί στα 13 μέτρα και εμένα το δεύτερο υπόγειο μου φτάνει στα 9-10 μέτρα, μιλάμε για μια απόσταση 3 μέτρων. Δεν καταλαβαίνω ποιος ακριβώς έδειξε με μπλάνκο για να φανεί ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τη σύραγγα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι. Θα είναι παραποίηση στοιχείων.
0: Ναι.
1: Σας φέρνω δεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε στην συνεδρίαση που έγινε ότι από εβδομάδα τώρα θα σας δώσει το τεχνικό επιμελητήριο τα αποτελέσματα. Όχι τα οριστικά, αλλά αυτά που έχει μέχρι τώρα.
1: Σωστά. Ναι. Είναι μια πρώτη κίνηση για την κατάσταση των κτηρίων, όπου ουσιαστικά θα φαντάζομαι ότι θα προτείνουν, ξέρετε, κάποια προσωρινά μέτρα στήριξη μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί η εικόνα που μας μετέφερε ο πρόεδρος του μελητηρίου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποια χαρακτήρα που χρειάζονται υποστηλώματα, στήριξη κτλ. Αλλά επειδή όλη η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες θα πάρει καιρό. Μας είπε ότι θα πάει το Δεκέμβρη για την οριστική μελέτη. Τώρα εντάξει, θα πάρει και παραπάνω λογικά. Οπότε μέχρι να γίνουν οι μελέτες, μέχρι να ξεκινήσουν για να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις, κάποια κτίρια πρέπει να στηριχτούν.
0: Ναι. Άρα θα γίνει ένα πρόχειρο, μια πρόχειρη στήριξη, ας πούμε, λέμε τώρα, ή θα είναι η οριστική λύση σε αυτά τα κτίρια.
1: Όχι. Αυτές είναι προσωρινές λύσεις. Αυτό που κάνουν ότι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου ζητήματα, αρχίζουν και υποστηλώνουν, δεν είναι λίγο τις κολόνες. Ξέρετε, να μπορεί να το κρατήσει για να μην γίνει κάτι. Μέχρι να φτάσει στο στάδιο της αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Άμα γίνεται κιόλας τώρα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν και κτίρια που και να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει, να είναι τέτοιο το κόστος που να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει. Είναι να είναι δύσκολο, γιατί εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Δεν είναι ότι πάμε να σοβατήσουμε τους τοίχους.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Οπότε,
0: και αυτό θα πάρει μήνες, τέλος πάντων, λέτε, όλη αυτή η ιστορία.
1: Μην πάρει και χρόνια, δεν.
0: Η προσωρινή στήριξη, λέτε, μπορεί να πάρει.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να γίνει οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να υπάρχει ασφάλεια. Να μπορούν κάτι και να μένουν.
0: Ναι. Λόγοι επεμβάσεων, άμεσων επεμβάσεων υπάρχουν, είπε και ο υφυπουργός, ο υπουργός ο κύριος Ταχιάος, και παραδέχθηκε νομίζω για πρώτη φορά ότι μπορεί και να υπήρξαν αστοχίες στο πέρασμα του Μητροπόντικα, στο σχεδιασμό της διέλευσης, δεν ξέρω πότε.
1: Κοιτάξτε, δεν έγινε συγκεκριμένος σε ποιο στάδιο του έργου υπήρξαν οι αστοχίες. Φαίνεται ότι μάλλον υπάρχουν σε όλα τα στάδια. Όσον αφορά και τη μελέτη και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σίγουρα. Τώρα, αλλά εμείς στο τελευταίο συμβούλιο αυτό περιμέναμε. Γιατί δεν έχει τέτοια παρτία και είναι όλοι οι εκπρόσωποι. Περιμένουν να ακούσουν τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκε καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτή την παραδοχή, δύο-τρεις παραδοχές που γίνανε, διότι υπήρξαν μεγάλες αστοχίες. Εντάξει, αλλά οποιονδήποτε και να ρωτήσει, παρακολουθεί το θέμα εδώ και 7 μήνες και του πείτε, πες μου για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό, δεν έχει απάντηση να σου δώσει. Δεν έχει ακουστεί θεσμικά από επίσημα στόματα μία αιτία του προβλήματος. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο λόγο για τον οποίο προκλήθηκε όλο αυτό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο ανακοινώσεων δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Σε ανακοινώσεων, ναι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Mm-hmm. Γιατί έχουν καταστρέψει, έχουν χτυπηθεί 35 πολυκατοικίες εδώ πέρα. Τι 35 πολυκατοικίες, μιλάμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 500 άνθρωποι μέσα.
0: Ναι. Οι οποίοι όσοι ήταν νοικιαστές έφυγαν, οι περισσότεροι.
1: Οι νοικιαστές είναι το πιο προφανώς θα φύγουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν. Είχαν φύγει και οι ιδιοκτήτες, όσοι είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή είχαν ένα κάποιο άλλο σπίτι να πάνε, φύγανε. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άλλοι που είχαν παιδιά. Ναι, τα πήραν και φύγανε για ένα διάστημα τους πρώτους μήνες. Αλλά τώρα πάντα να επιστρέψουν γιατί τα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα, έχουν ξεκινήσει.
0: Με σχολείο, βέβαια. Ναι. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Περιμένουμε τα στοιχεία από το τεχνικό επιμελητήριο μέσα στη βδομάδα. Και μετά, έχετε κάποιο προγραμματισμό κινήσεων?
1: Ναι. Θα σας πω, παραλάβαμε την Παρασκευή κάποια επιπλέον στοιχεία που είχε δεσμευτεί ο υπουργός θα μας στείλει. Μας τα έχει στείλει. Mm-hmm. Τα έχουμε δώσει πραγματογνώμονές μας για να μας βγάλουν μια εκτίμηση. Και αναμένουμε και από εκεί κάποια άποψη για το αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που θα είναι χρήσιμο. Και μετά το επόμενο Σάββατο στις 6 του Οκτώβρη, στην πλατεία Κυψέλης στις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση που καλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να κατέβουν για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ζωές των κατοίκων. Γιατί το έργο όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί που σκοπεύει να περάσει, με παλιά κτίρια και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάμε πάλι στην τύχη να σκάψουμε με μια άποψη ότι πάμε και ότι βγει.
0: Ναι. Ναι. Αυτό το πάμε και ότι βγει έχει βγει σε πολύ άσχημες καταστάσεις έτσι κι αλλιώς. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας έχει αρθεί, δηλαδή εσείς ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε όσα επέλεξε να μας δώσει η Ελληνικό Μετρό. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία, δηλαδή σχετικά από αυτά που τους είχαμε ζητήσει ότι χρειαζόμαστε, μας έχει δώσει ένα δέκατο.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει καμία εμπιστευτικότητα. Και άμα έχουν κάποια αντίρρηση να μας πάνε νομικά, mm-hmm. να μας κάνουν μήνυση κτλ. Εμείς δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, εμείς θα τους δώσουμε τα στοιχεία και την εικόνα που είναι απαραίτητα να γνωρίζουν για τα σπίτια στα οποία μένουν μέσα. Mm-hmm. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Και αν θέλουν να μας κυνηγήσουν νομικά.
0: Μάλιστα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και έναν από τους δύο πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν εσάς και το Δήμο της Αθήνας, τον δομοστατικό μηχανικό, τον κύριο Κλασάκη, και μας είπε για τις ζημιές που υπάρχουν, αλλά και εκείνος επέμεινε ότι δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία, δεν είναι διαθέσιμα δηλαδή σε εκείνους όλα τα στοιχεία.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, χωρίς στοιχεία και δεδομένα, μπορούν να εκφέρουν άποψη. Δηλαδή, αυτή η προσέγγιση που έχει η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία τόσους μήνες, το να βγάζει συμπεράσματα με το μάτι. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ζωές. Mm-hmm. Άμα αν αύριο γίνει κάτι, τι θα βγουν να πούν στον κόσμο?
0: Ναι.
1: Οπότε, χωρίς στοιχεία, κανένας δεν μπορεί να βγάλει μια πραγματογνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί χρειάζονται τα δεδομένα να φτιάξουν μοντέλα, να δουν πόσο θα επηρεαστούν τα κτίρια σε σεισμούς. Δεν τα προσεγγίζουμε όλοι έτσι, απλουστευτικά. Πάμε να δούμε αν με το μάτι δεν φαίνεται το κτίριο δεν θα πέσει, okay, δεν θα πέσει.
0: Mm-hmm. Από ό,τι και διαβάζω, κύριε Κουτρουλάρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις επέκριναν πάρα πολύ έντονα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Όχι από τη δικιά σας την πλευρά, ό,τι έχει γίνει από την, σε ό,τι αφορά τη διέλευση του Μετροπόντικα και την αντιμετώπιση του θέματος στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι τέτοιο προς πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Εδώ δεν γίνεται σύγκρουση ιδεολογιών. Εδώ μιλάμε για πρακτικά ζητήματα που προφανώς, ανεξάρτητα την παράταξη που είναι ο καθένας, όλοι ενδιαφέρονται για να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε προφανώς από όλες τις παρατάξεις, από την πρώτη στιγμή, στηρίξανε την πρωτοβουλία μας και τον αγώνα που δίνουμε για να αναγκάσουμε και την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπράξεια να ολοκληρώσει το έργο με ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα να τσακωνόμαστε πολιτικά. Δεν αφορούν και τους κατοίκους κατά το πολιτικό κομμάτι. Mm-hmm. Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι θα μπορούν να μείνουν με ασφάλεια μες στα σπίτια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας είπατε είναι 35 πολυκατοικίες. Πόσοι κάτοικοι περίπου λοιπόν λέμε?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, ναι. Αλλά σκεφτείτε, υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν 40 διαμερίσματα.
0: Σωστό, σωστό. Άρα μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους.
1: Εκατοντάδες, είναι πάνω από 500. Mm-hmm. Είναι, μέσα υπάρχουν οικογένειες που έχουν 4-5 μέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κουτρουλάρη. Περιμένουμε, παρακολουθούμε έτσι πολύ στενά όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: Αυτό είναι το μυαλό από τους κοινούς θνητούς. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, είναι οι στιχομηθείες μας. Καλημερίζω το Θανάση που μου λέει και στο εργοστάσιο της Γιολάντα.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Όταν αναχωρεί στις 9 και 5 και από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Να σας πάω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Σε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Οι ιστορίες των δρόμων, Stories of the Street, of the Streets είναι το τραγούδι των Μαντρουγκάντα που ακούμε και είναι πολλές ιστορίες των δρόμων, όπως βλέπουμε και διαπιστώνουμε από την καθημερινότητά μας και από αυτά που συμβαίνουν.

Έχουν γίνει πάρα πολλά μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι ένα από αυτά, μια έρευνα από αυτές που συνοψίζουν πολύ καλά, πολύ κατατοπιστικά τι συμβαίνει συνολικά σε ένα παραχώρο της υγείας, ας πούμε, είναι η έρευνα των Reporters United, που έχουν πάρει τα στοιχεία και απλά έχουν ερευνήσει πόσο ελέγχθηκαν οι ιδιωτικές δομές υγείας στην κυβερνητική θητεία μέχρι σήμερα. Και οι έλεγχοι, λοιπόν, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν αθώος του αίματος μπορεί να μην είναι κανένας. Λοιπόν, οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την έρευνα των Reporters United, σε δομές ιδιωτικής υγείας είναι 287 για όλη τη διάρκεια ζωής της, δηλαδή από το 2019 ως το 2026, ως σήμερα. Δηλαδή, μόλις 40 έλεγχοι το χρόνο. Ως προς τον αριθμό ελέγχων για το 2025, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε 131 ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως, σημειώνει η έρευνα, αυτοί οι έλεγχοι αφορούν μόνο δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι έλεγχοι σε ιδιωτικές δομές υγείας το 2025 ήταν μόλις 9. Και σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο στην πρωτεύουσα λειτουργούν 16.500 δομές ιδιωτικής υγείας. Οι αριθμοί είναι πάντα αποκαλυπτικοί.

Τώρα τα υπόλοιπα της υπόθεσης Μαζονάκη τα παρακολουθείτε και τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τι ώρα πήρε τηλέφωνο η ανειδικευτή γιατρός στον σύζυγο γιατρό, τι ώρα με επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή, τι της είπε, ό,τι λέει ο υπνοθεραπευτής δηλαδή, ότι της είπε. Είναι ένας καταιγισμός πληροφοριών που άλλοτε φωτίζει, άλλοτε μπερδεύει λιγάκι τα πράγματα. Να μιλήσουμε για άλλα σημαντικά που περνάνε λίγο στον ντούκου, όπως ας πούμε η έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο εδώ και μήνες. Έχουμε μέσα στις 40 μέρες 1384 κρούσματα, έτσι. Δεν υποχωρεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας εκεί. Έχουν γίνει έλεγχοι στο πόσιμο νερό, λέει η περιφέρεια. Συνεχίζονται. Γίνεται έλεγχος και σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αλλά μέχρι στιγμής οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της έξαρσης. Το πόσιμο νερό, λέει, βρέθηκε εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, ενώ αρνητικά ήταν και τα δείγματα του δικτύου που εξετάστηκαν ειδικά για νοροϊό.

Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου μη κανονικά αποτελέσματα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η προκαταρτική εξέταση για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή μετά από εισαγγελική παραγγελία. Για να καταλάβετε λιγάκι πώς έχει το πράγμα, μόνο το διάστημα 15 με 21 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο έφτασαν 234 ασθενείς με γαστρεντερίτιδα. Περίεργη αυτή η ιστορία.

20 λεπτάκια πριν από τις 11 είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περιέχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και εκτενέστατη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και τις συναντήσεις που είχε για το θέμα αυτό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Νέο σαφές μήνυμα λοιπόν στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, όταν ακόμα και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Χρειαζόμαστε ρύθμιση, όχι για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή. Και ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

0: έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κομμάτων, γιατί η ακρίβεια είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα των πολιτών, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε όμως και με αφορμή και την ακρίβεια αλλά και την κομματική αντιπαράθεση δηλώσεις που πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν τις θέλουν και τις κάνουν ή αν φεύγουν έτσι την ώρα που μιλάνε, ας πούμε, όπως ήταν ο άλλος που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη για κόμματα του Κακομοίρη και το κόμμα του Νικοκύρη που είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η δήλωση του Σπύρου Κουλκουδίνα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μεταφοράς, ή αυτή του κυρίου Τσιάρα που είπε ότι στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια βλέπει ότι είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Άρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι πλούτος, δεν και καλά, ας πούμε. Καλά, τα έχουμε πει και για τον Άδωνη Γεωργιέδη, το έχετε ακούσει την αναφορά. Που αργότερα είπε ότι ήταν ένα αστείο, απευθυνόμενο στους δημοσιογράφους που δεν έπαιρναν συνέντευξη, λέει: τι είναι αυτά που λέτε, έχετε πάρει μπάφους. Είχαμε και την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Πάμε να τα δούμε όλα. Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια του δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή του Γιώργου Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει κανείς, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο με βάση αυτά που μόλις είπατε και με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη σημερινή, που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο για τον Πρωθυπουργό, αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, να πει σε κάποιους δικούς του και κυρίως σε υπουργούς. Εντάξει, οι βουλευτές είναι, ας πούμε, ότι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Να πει τουλάχιστον στους υπουργούς του να μην προσβάλλουν την κοινή νοημοσύνη. Ας την αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τη φτιάξουν, τη φτιάχνουν αυτοί που τη φτιάχνουν. Την κοινή νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των ψηφοφόρων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλουν αυτοί που μόλις εσείς απαριθμίσατε, γιατί όταν υπάρχουν υπουργοί και άλλα στελέχη που λένε διάφορες παλαβομάρες του τύπου έχει πολλή κίνηση στο δρόμο, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι,
0: άρα υπάρχει ανάπτυξη στα νοικοκυριά,
1: να πάνε όλοι του συνιστώ να πάνε όλοι στο Κηφισό, στο ποτάμι που λέμε, και να κάτσουν από του Ρέντι μέχρι και την Κηφισιά να δουν τι κίνηση υπάρχει και να βγάλουν το ασφαλές συμπέρασμα ότι όλα πάνε καλά, επειδή εκεί είναι μονίμως βοντιλιαρισμένο. Ναι. Αλλά 20 χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ας πούμε, να καλύπτει κάποιες από τις δηλώσεις αυτές. Για παράδειγμα, την αναφορά του κύριου Γεωργιάδη τον κάλυψε απόλυτα. Όπως επίσης, θα το πω έτσι όπως μιλάμε όταν μιλάμε εκτός μικροφόνου, άδειασε την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που κρίνει τους υπουργούς και τα στελέχη. Είναι αρμόδιος να κρίνει.
1: Σωστά το λέτε, γιατί εάν ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, εάν άδειαζε τον Γεωργιάδη ή το Φλωρίδη, για παράδειγμα, που είπε αυτό το εξωφρενικό ή ξαναβγάζεται εμάς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό ή κάνει ντου η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, ξεπερνάει κάθε όριο. Mm-hmm. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους άδειαζε αυτούς, αυτομάτως αυτοί θα έπρεπε να παραιτηθούν ή να τους διώξει ο Πρωθυπουργός. Δεν το αντέχει να το κάνει σε περίοδο τόσο δύσκολη για το κόμμα του. Είναι προεκλογική περίοδος, τους χρειάζεται όλους. Και αυτό βλέπετε τις εκτόσεις αυτές.
0: Απ' την άλλη, κύριε Καρελιά, φαίνεται, συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα, σαν, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, σαν αυτή η κυβέρνηση να έχει μόνο αντίπαλο τον εαυτό της και την ακρίβεια.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει ένα παράδοξο, ότι ενώ έχουμε τη θητεία της κυβέρνησης να τελειώνει και να συμπληρώνει 2 τετραετίες, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, δεν έχει ξανασυμβεί, το γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, να έχουμε την κυβέρνηση αυτή η οποία συμπληρώνει 2 θητείες και είναι, και τα ποσοστά της είναι χαμηλά σε όλες τις έρευνες, παρόλα αυτά η πρωτιά της δεν αφισβητείται τουλάχιστον ακόμα και θα δούμε πού θα οδηγήσουν οι εκλογές. Συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει? Για ένα και μόνο λόγο συμβαίνει αυτό, κυρία Τσέγκα, γιατί απέναντι δεν έχει ένα ισχυρό κόμμα της άλλης πλευράς, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Πάντα είχε, οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν, οι παλιότεροι τουλάχιστον, ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 2009 είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όταν το ένα κόμμα συμπλήρωνε δύο θητείες στην κυβέρνηση, έφευγε, έρχονταν το άλλο. Και μετά το 2012, 12 με 19, είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά ανάποδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου. Έχουμε μόνο ένα μεγάλο, και αυτό σχετικό είναι κόμμα, γιατί με 28% και παρακάτω στις δημοσκοπήσεις δεν το λες και μεγάλο πλέον. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά και αριστερά. Δύο κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όλο αυτό βέβαια βγάζει ωφελημένο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μήπως υπάρχει και θεωρείτε ότι ο λόγος, ας πούμε, των δύο κομμάτων που αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο είναι τα επικρατέστερα, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, πείθουν τον κόσμο με έναν τρόπο? Γιατί θέλω να πω, υπάρχουν δύο παραδείγματα που βέβαια αφορούν δήμους, αφορούν περιφέρειες, όχι εθνικές εκλογές. Το παράδειγμα του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και της νέας δημάρχου του Βερολίνου, οι οποίοι με λόγο που είχε να κάνει πάρα πολύ με τα άμεσα προβλήματα των πολιτών, κατάφεραν και κόντρα στα προγνωστικά πήρανε τους δήμους, έτσι.
1: Προφανώς αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όποιος αποκόπτεται από τα προβλήματα των ανθρώπων, ιτάται. Είναι αυτό που έχουν πάθει και τα λεγόμενα μεσαία κεντρό, όπως θα τα πούμε, κόμματα της Ευρώπης. Βλέπετε τι έγινε στη Γερμανία,
0: ναι,
1: όπου και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες έπαθαν μεγάλο στραπάτσο στις εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Και βγήκαν μπροστά οι ακροδεξοί και στο Βερολίνο οι αριστεροί. Συμβαίνει αυτό που λέτε, πράγματι αυτό είναι μία αιτία. Από την άλλη όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η βασική αιτία που δεν έχουμε σήμερα εναλλακτική λύση είναι η πολυδιάσπαση. Αυτό είναι, δεν έχουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχουμε ένα κόμμα όπως είχαμε το Πασόκ, όπως σας είπα, μέχρι το 9 και τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 12 με 19, που τα μεγάλα κόμματα άνω του 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και κάτω από 30% και να είναι με άνεση πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και απορώ που δεν τον βλέπουν οι ηγεσίες, μάλλον τον βλέπουν, αλλά πάνω στον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση δεν τολμούν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση. Τώρα δεν γίνεται, βέβαια είναι πολύ αργά, έπρεπε να έχει προετοιμαστεί αυτή η κίνηση εγκαίρως, να γίνει μια μεγάλη παράταξη που να μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι και καλό για τη χώρα να υπάρχει ένα κόμμα και από εκεί κάτω 1,5 κόμμα και από εκεί κάτω τίποτα.
0: Το να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικά ισχυρή αντιπολίτευση είναι λίγο και θέμα δημοκρατίας συνολικά.
1: Δεν είναι και καλό ούτε για την ίδια την κυβέρνηση, δεν είναι καλό. Γιατί βλέπετε αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε κι εσείς και συζητήσαμε προηγουμένως με τις δηλώσεις, διάφορες εξωφρενικές δηλώσεις, αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας, οι καλαμοκαβαλάριδες που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι αποτέλεσμα αυτής της εικόνας. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται από τίποτα. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, δεν έχουν απειλή απέναντί τους. Και έτσι και στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί πρέπει να το πούμε, αυτά λέγονται από διάφορους οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν μεγάλο ανταγωνισμό στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί θα γίνει μεγάλη σφαγή στις περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι, και είναι μια πολύ απλή εξήγηση που σας δίνω τώρα για το τι λένε ορισμένοι από τους βουλευτές που πρέπει να επανεκλεγούν και υποψήφιους βουλευτές που θα εκτεθούν για πρώτη φορά. Κυνηγώντας λοιπόν το Σταυρό, ο καθένας λέει και μια παραδοξολογία, το φτάνει και στην Παλαβομάρα. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να βγει και βουλευτής. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά για το πολιτικό μας σύστημα και για τη χώρα γενικότερα.
0: Ναι. Ισχύει και όπως επίσης όλο αυτό που είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού, όλες αυτές οι μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα ή στελεχών από κόμμα σε κόμμα, επίσης ήταν μια κινητικότητα που νομίζω ξέφευγε από τα καθιερωμένα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα φαινόμενα.
0: Αυτό το βάζω με το κυνήγι του Σταυρού που λέτε, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά τα φαινόμενα όμως δεν είναι τωρινά. Δηλαδή δεν είναι. Έχουμε στην πολιτική μας ιστορία και στην προϊστορία, όχι τώρα, και από τη δεκαετία του 50 και του 60 έχουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Πράγματι σήμερα όμως όταν βλέπει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ένα βουλευτή να έχει περάσει από 2-3 κόμματα, ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, περνάει στην κυρία Χαριστιανού, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα που είχαμε και τσακωμό, εννοώ τον κύριο Φαραντούρη που τσακώθηκε και με την κυρία Αρστούπου για κάποια φράση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι το φαινόμενο των γυρολόγων. Τέτοιοι υπάρχουν. Είναι οι γυρολόγοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τη στιγμή που τα τελευταία κόμμα που τον δέχεται και τον αποδέχεται έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να το απαγορεύσουμε αυτό. Αυτό εναπόκειται από εδώ και πέρα στην κρίση του ψηφοφόρου. Τα κρίνει αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα κόμματα στα πουκάμισα αξίζει να ξαναεκλεγεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα, να δούμε. Περιμένουμε. Στο μεταξύ συμβαίνουν πράγματα. Έχουμε κρίξει στο κέντρο της Αθήνας. Καταραίουν ή παθαίνουν σοβαρές καθυζήσεις σπίτια σε άλλες περιοχές.
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα είχαμε στα εργοστάσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έκρηξη είχαμε στο εργοστάσιο που είχαμε τώρα.
0: Τη Βιολάντα.
1: Το θανατηφόρο και στη Βιολάντα. Ναι. Ναι. Και τώρα. Εντάξει, βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να μην το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε. Γιατί εδώ μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και όχι με την έννοια ότι πάτησε κάτι σαν κουμπί και έσκασε το σπίτι, όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ευθύνη που έχει ένα εργοστάσιο το οποίο μύριζε επί καιρό και οι εργαζόμενοι το κατάγγελαν και όπως άκουσα τώρα από εσάς και πράγματι σήμερα δημοσιεύεται.
0: Και εμείς το διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Απολύθηκαν οι άνθρωποι που το κατάγγελαν.
0: Ναι, ναι. Όσοι κατήγγελαν απολύθηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι αυτό που επιφυλάσσει η εργοδοσία στους ανθρώπους οι οποίοι. Τολμά να βγουν μπροστά και να πούνε μερικά αυτονόητα πράγματα μέχρι την επόμενη έκρηξη. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρελιά. Καλημέρα.
1: Καλό. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: σας κέντρισε η πολιτική συζήτηση, βλέπω, και βλέπω μηνύματα. Ο Μάικ λέει: μα ρε παιδιά, το Τσίπρα το χτύπησαν αλίπητα και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Ο λόγος είναι αυτός που συζητάμε τώρα, να υπάρχει απαξίωση της αντιπολίτευσης και ειδικά του αριστερού χώρου και ενοιολογικά του σοσιαλισμού. Απ' την άλλη, ο Γιώργος αναρωτιέται, δηλαδή, αν φύγει ο Μητσοτάκης, λέει, θα φτηνίνει το ρεύμα. Είχα κρατήσει πολλά να σας πω, δεν θα προλάβουμε. Να σας πω όμως αυτό που είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαυρόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη πως κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια για ειρήνευση.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου από τη οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών αποκλιμάκιου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους σύντροφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Το δεύτερο ζευγάρι, το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, είναι μια Ελληνίδα και ένας Βρετανός. Όσον αφορά τα αίτια της έγκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν δείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση. Ακριβή ενέργεια με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως σημαίνει κυριακάτικη απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και αδιακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook. Όπως επισημαίνει στον εβδομαδιαίο απολογισμό του, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Τι Βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA. Θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα συνταξιδέψουμε έως τη μία με αρκετά και διάφορα και θα έχουμε μια ευρία ατζέντα πραγμάτων. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο που κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της ανασβήσει. Εμείς θα πάμε στο αυτή νυχταμένη και στη Δήμητρα Παπίου, αλλά θα είναι εδώ ο Θάνος Αλεξανδρής, ένας άνθρωπος που συνυπήρξε με τον Γιώργο Μαρίνο, συνυπήρξε με την Μαλβίνα Κάραλη και επαγγελματικά και φιλικά και με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έζησε τη νύχτα αλλιώς, είναι από αυτό που λέμε, έζησε 10 ζωές και θα έχουμε να πούμε πολλά. Και στη συνέχεια ακόμα περισσότερα. Να σας πω ότι ως προς το καιρικό του πράγματος η συννεφιά συνεχίζεται, τη βλέπετε όσοι είστε έξω τουλάχιστον ή όσοι γυρίσετε λίγο το κεφάλι σας από το παράθυρό σας, θα δείτε ακριβώς την εικόνα, μια φθινοπορεινή Κυριακή, και έχει και αυτό τη γλύκα του και την ομορφιά του, γιατί με έναν τρόπο βοηθάει στο να κατεβαίνουν λίγο οι ρυθμοί.

Πάντως αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι εκεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Κρύο δεν κάνει. Έχει τη δροσιά του λόγω συννεφιάς και... αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει έξω και κρυώνει. Με ένα λεπτό που φάνω νομίζω ότι θα είστε εξαιρετικά. Αν και από την άλλη συνεχίζεται η προειδοποίηση που έχει δώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους, και να πούμε ότι επλήγει αρκετά έντονα η Σκιάθος, όπου χθες το βράδυ οι δρόμοι μετατράπηκαν έτσι σε μικρούς χυμάρους μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε στο νησί, ενώ και άλλα φαινόμενα με αντίστοιχο χαρακτήρα εκδηλώθηκαν στη Μαγνησία αλλά και βορειοανατολικά στην Εύβοια. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία προγνωστικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις δυτικά αλλά και βόρεια, και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξάνονται με πρόσχερες τοπικές βροχές. Ειδικότερα, ας πούμε, στην Πελοπόννησο σήμερα το πρωί ήταν εκεί η εκδήλωση των φαινομένων, και από εκεί και ύστερα θα εκδηλωθούν νεφώσεις και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα αυτή είναι η εικόνα και στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βελτίωση σταδιακή ως προς το κομμάτι τουλάχιστον των βροχοπτώσεων και την επάνωδο της ηλιοφάνειας από αύριο.

Σας θυμίζω για τα μήνυματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880, radio-παραπολιτικά.gr, radio-παραπολιτικά.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Θανάσης ο Βούτσινος στη μουσική και εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο υποφαινόμενος που ακούτε στο μικρόφωνο. Είμαι ο άνθρωπος που έχω την ευθύνη για το κομμάτι της δημοσιογραφικής παρουσίασης όλων των θεμάτων, αλλά και της έβρεσής τους, εάν θέλετε.

Τώρα μεταξύ άλλων δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Χθες ήταν ο ημιτελικός του Super Cup και έγινε ένα παιχνίδι μεταξύ στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι γεγονός στο μπάσκετ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και μάλιστα κέρδισε έναν όχι οποιοδήποτε Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, και βγήκε λίγη ώρα μετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού και συνεχάρει τον προπονητή της ομάδας του, τον Ομπράντοβιτς, για την ήττα, με έναν τρόπο τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να το πούμε και ακριβώς έτσι, λέγοντας ότι γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι, ο μεγαλύτερος, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα, είπε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι γενικώς οι αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά καιρούς ανεξήγητες και όχι πάντα ερμηνεύσιμες, αλλά γι' αυτό είναι αυτός που είναι και εντάξει. Πάντα έχει τον τρόπο να συζητιέται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στη μία ή στην άλλη περίπτωση τα πράγματα έτσι έχουν. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι θα δούμε ένα αρκετά προκλητικό, ελκυστικό πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος. Η Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ενισχυθεί, και από την άλλη ο ισχυρός άλλος πόλος Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εδώ στην πρωτεύουσα. Άρα θα δούμε αρκετά. Και η ΑΕΚ εκεί κάπου προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν είναι στους Big Four, να το πω έτσι.

Κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε συνέχεια και εδώ στις αερολογίες παραπολιτικά 90,1 211-1080-880 radio-παραπολιτικά.gr. Επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

95.000 λέει ήταν χθες στη Βύση. Εντάξει, ναι. Τόσο χωράει το ΆΚΑ πάντως. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 80 περίπου χιλιάδες στις κερκίδες και καμία 15.000 με 20.000 μπορεί να χωρέσει κάτω η λεγόμενη αρένα, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, βέβαια. Τώρα, αν πάμε και λίγο πίσω, δεν ξέρω αν ο Χρήστος Μυρίδης ψάξει και βρει αυτό το τραγούδι του Κουνιουμτζή στα χρόνια της υπομονής. Το είχε πει Άννα Βύση. Οπότε για όσους δεν το ξέρουν, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψουν σήμερα. Βέβαια, εντάξει, το έχει πει ο Νταλάρας, αλλά το έχει. Το έχουμε με Νταλάρα, δεν το έχουμε με Βύση. Το έχουμε με Βύση. Ωραία, ας τα ακούσουμε λίγο. Φαντάζομαι δεν το ερμήνευσε χθες η Άννα Βύση αυτό το τραγούδι στη συναυλία στο ΆΚΑ.

τραγούδι είναι το 1975 και όπως εδώ βλέπετε υπερισχύει η φωνή της Άννας Βύση έναντι εκείνης του Γιώργου Νταλάρα ή τέλος πάντων συνυπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες φωνές. Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική και Μάνος Ελευθερίου, ποιος άλλος, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Αυτό το τραγούδι είχε μπει στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια», έναν από τους σημαντικούς δίσκους του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά φαντάζομαι ότι η τότε Άννα Βύση από τη σημερινή έχει μια απόσταση. Βέβαια αυτό δείχνει και ότι ως καλλιτέχνης εξελίσσεται, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το γεγονός και ουδής μπορεί να της το αρνηθεί. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα από Άννα Βύση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποιος δεν έχει βγάλει ένα βαθύ αναστεναγμό ακούγοντας αυτό το τραγούδι? Τον γουστάρετε, δεν τον γουστάρετε τον Κραουνάκη? Αυτό το τραγούδι

0: Τελικά αυτή η νύχτα έμεινε. Το 1994, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 32 χρόνια θα ετοίμαζα τις αποσκευές μου για το Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Τα σκυλάδικα που ήξερα δεν υπάρχουν. Πολλά από τα μαγαζιά, σχεδόν όλα, έγιναν σούπερ μάρκετ. Αποθήκες, συνεργεία, πολυκατοικίες, κάτι κινέζικα μέρη σπιτιού ή απλώς τίποτα. Αυτή είναι η ζωή. Στο τέλος, όπου κάποτε ένας τύπος έκλαιγε επειδή τον άφησε η λίτσα, σήμερα αγοράζεις ανατομικό μαξιλάρι. Κι όμως η νύχτα έμεινε. Το γράφω και γελάω, γιατί ο τίτλος αποδείχθηκε πολύ εξυπνότερος από εμένα. Όταν το ονόμασα «Αυτή η νυχταμένη», δεν ήξερα ότι θα έμενε στα αλήθεια. Νόμιζα πως έγραφα για κάτι που τελείωνε, για τραγουδιστές που άλλαζαν κοστούμι 4 φορές τη βραδιά, για επιχειρηματίες που είχαν στην τσέπη περισσότερα μετρητά από το υποκατάστημα της Εθνικής απέναντι, και για πελάτες που έμπαιναν μέσα άνθρωποι και σεξ το πρωί έγιναν αυτοκράτορες ή ερείπια. Αυτό ανήκει στον Θάνο Αλεξανδρίδη.
1: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Για την παράσταση.
4: Έχοντας την εικόνα από την ταινία, δύσκολο μπορείς να... Δεν ξέρω πώς ήταν η θεατρική μεταφορά στην Αθήνα, γιατί δεν πρόλαβα να τη δω ομολογουμένως.
3: Όχι, είναι ακριβώς η ίδια. Το πιο σημαντικό για μένα και το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής, ο οποίος σκηνοθετεί και κάνει τη διασκευή, έχει πάρει το βιβλίο και έχει στηριχτεί από την αρχή μέχρι το τέλος στο βιβλίο. Και για μένα είναι συγκινητικό. Δηλαδή, πιάνει την ιστορία από μένα, που είμαι ένα παιδάκι, παπαδάκι στην εκκλησία, στην Έρτα και Βίας, και το όνειρό του να γίνει παπάς. Μετά αλλάζει, μπαίνει στο θέατρο τέχνης, στο Μαρίνο, κρυφά από τους γονείς.
4: Όλα αυτά τα κάνεις κρυφά από τους γονείς σου?
3: Ναι, μέχρι το Μαρίνο κρυφά, αλλά μετά έπρεπε να το πω. Είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα και μου έστειλε ένα άλλο γράμμα, του στείλω ότι να μην σε ξαναδούμε, έχεις μπει σε άσχημα κυκλώματα, σε διεφθαρμένες.
4: Δεν ήθελαν οι γονείς σου να μπει στη νύχτα.
3: Η νύχτα είναι μετά. Υποτίθεται ο Μαρίνος ήταν το μέγαρο μουσικής. Ναι.
4: Μπροστά στη νύχτα.
3: Ο Κούν, ας πούμε, ναι. Ναι.
4: Γενικώς δεν ήθελα να μπει στην τέχνη, να ασχοληθείς με την τέχνη.
3: Θέλανε, γιατί μπήκα νομική. Και στην Λαχτάρα να φύγω από το χωριό και να πάω Αθήνα, έπρεπε κάπου να μπω.
4: Άρα το αυτή
3: νύχτα, νομική, ναι.
4: Το αυτή νύχτα μένει είναι η ιστορία της ζωής σου.
3: Το αυτή νύχτα μένει, ναι, είναι η ιστορία της ζωής.
4: Είσαι εσύ.
3: Εντελώς από μένα, πώς ξεκινάω και πώς μετά ανοίγουν οι πύλες της παραδείσου και απολαμβάνω έναν κόσμο υπέροχο που μόνο από τη λογοτεχνία τον ήξερα. Ναι.
4: Σου φέραμε μόλις ένα ζεστό καφέ. Ευχαριστώ. να σε γλυκάνουμε λίγο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και δεν πειράζει, είναι το κινητό του Θάνου αυτό. Είναι
3: σε μια...
4: Όχι, θα το κλείσω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έναν καφέ εδώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές, Θάνο. Αν ήταν κονσέρβα, θα κόβαμε την εκπομπή.
3: Σωστό. Τέλεια. Άρα είμαστε μπράβο.
4: Άρα λοιπόν, αυτό είναι σημάδι ότι είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι.
3: Ευχαριστώ για τον καφέ.
4: Παραπολιτικά 90,1. Ελπίζω να είναι όπως το ζήτησες.
3: Μένω,
4: με πολύ ζάχαρη τις κουταλιές.
3: Επειδή κάνω δίαιτα.
4: Κάνεις δίαιτα αλλά όχι στον καφέ, σε όλα τα άλλα.
3: Ναι.
4: Περίεργο. Τον καφέ τον πίνεις με ζάχαρη.
3: Περίεργος είμαι, έτσι. Ναι. Κάνω θασσαλίες μόνο στον καφέ. Ναι.
4: Λοιπόν, άρα δεν ήθελαν οι γονείς, Δεν ήθελαν την τέχνη. Ήθελαν να γίνεις γιατρός ή δικηγορός.
3: Όχι, πέρασα νομική.
4: Ναι, το όνειρό τους ποιο ήταν.
3: Όχι, νομική, δικηγορός.
4: Ήταν κάποιος από τους δύο.
3: Όχι, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Η μητέρα μου μια υπέροχη νοικοκυρά, μια Λοξάνδρα, ας πούμε, που μαγείρευε υπέροχα, από τη Μικρασία η καταγωγή μας.
4: Αλλά πάντα υπήρχε, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες, αυτό το όνειρο του να κάνει το παιδί κάτι για να, βγει προς τα έξω, να πάει στην πόλη να μεγαλουργήσει, όλο αυτό το μεγάλο όνειρο.
3: Λογικό δεν νομίζω είναι, εντάξει. Τώρα πια καλύτερα να βγει ο υδραυλικός και ηλεκτρολόγος που παίρνουν πολλά λεφτά. Οι δικηγόροι δεν ξέρω να παίρνουν. Και λοιπόν το κακό είναι ότι η Μαλβίνα Κάραλη τότε έγραφε στο Φαντάζιο και μου κάνει το πρώτο αφιέρωμα.
4: Άρα έτσι γνώρισες τη Μαλβίνα?
3: Όχι, τη Μαλβίνα την ξέρω από όταν ήμουν 14 ετών.
4: Ναι, από πριν.
3: Και κάνει ένα αφιέρωμα στο Φαντάζιο. Ο Θάνος Αλεξανδρής, πρόσεξε τώρα, μαθαίνει το χωριό ότι έγινε ηθοποιός. Και το χειρότερο, ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Μαρίνος τότε ήταν ένα στίγμα για την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, καλύτερα να λέγανε ότι μπλέχτηκα
4: με ναρκωτικά.
3: Εννοείται.
4: Παρά ότι δουλεύεις μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο.
3: Έγινε χαμός. Από τότε η μάνα μου το χρέωνε. Μου λέει το ζάχαρο, λέει, από τότε το απέκτησε. Γιατί έγινε αντικείμενο, ξέρεις, συζήτηση, αυτά, χαμός. Αλλά τελικά, για να μην μένουμε εκεί πέρα, να πάμε στη νύχτα, κάνω θεατρικές. Παίρνω τον Άι Ευκαιρία, στον Άι Ευκαιρία το βραβείο, μου δίνουν το ρόλο του. Στην ταινία Άγγελος παίρνω το ρόλο του. Του θύματος.
4: Του Χρήστου. Α, του θύματος.
3: Του θύμα, ναι, ναι. Όχι του Μανιά. Ο Μανιάτης ήταν ο Άγγελος.
4: Ναι, μπράβο.
3: Τρομάζω βέβαια. Γίνονται γυρίσματα. Τα είδε ο Γαβράς, πήγαινε στη Γαλλία και αυτά. Και εγώ τρομάζω τώρα. Λέω. Γιατί έχει ερωτικές σκηνές. Δύο άντρες. Τρομάζω. Εξαφανίζομαι για λίγο και μου προκύπτει η νύχτα. Και εξαφανίζομαι και αργότερα μαθαίνω τι γίνεται. Η ταινία και παίρνει βραβεία και μου στήχησε λίγο, αλλά. Μεταξύ μας, καλύτερα που δεν έγινε έτσι, γιατί θα είχα άλλη πορεία τότε. Ενώ η νύχτα μου έδωσε πολλές χαρές, μου έδωσε το βιβλίο μου έδωσε την ταινία, θεατρικές παραστάσεις και συνεχίζουμε. Ναι.
4: Το πίστευες. Κοίτα, μιλάμε τώρα πλέον για 30 και πλέον χρόνια, έτσι. Από όταν γράφτηκε το βιβλίο.
3: Τον προηγούμενο αιώνα. Α, γράφτηκε το 94 το
4: αυτό
3: βιβλίο.
4: Αυτό λέω, ναι. Πάνω από 30 χρόνια.
3: Ναι.
4: Το πίστευες τότε ότι 30 χρόνια μετά το συζητούσες. Κάπου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όχι. Καλή ώρα εδώ.
3: Και εδώ. Και πόσο μάλλον στο Βασιλικό Θέατρο να φιγουράρει αυτή η νυχταμένη και δίπλα ο Βυσσινόκηφος του Τσέχοφ και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Του Αλεξανδρία, ας πούμε, το αυτή η νυχταμένη. Ούτε στα πιο τρελά.
4: Νομίζω η Θεσσαλονίκη το υποδέχτηκε πιο ζεστά.
3: Ναι,
4: έγινε. Αυτό κατάλαβα. Έγινε, γιατί σου λέω εκεί το είδα εγώ.
3: Έγινε χαμός με τη Θεσσαλονίκη.
4: Αυτό είδα.
3: Ναι. Και ένα βασιλικό που ήταν γεμάτο κάθε μέρα.
4: Αυτό.
3: Και τεράστιο θέατρο. Ναι.
4: Ας ακούσουμε κάτι λίγο να έχουμε διάφορα. Να ακούσουμε λίγο κάτι με Μαλβίνα.
3: Ό,τι θέλει.
4: Κάτι έχουμε με Μαλβίνα, νομίζω. Τελειά.

0: στην εκπομπή της Μαλουίνας το τραγουδήσαμε μαζί και με παραπέμπει τότε στα σουξέ της Μαλουίνας, στο Μαλουίνα Live και όλα αυτά και συγκινήθηκα το έλεγε να ευχαριστώ που το βάλατε.
1: Λοιπόν, γεννήθηκε στη Νεαρτάκη.
0: Νεαρτάκη, ναι.
1: Και το περιβάλλον, όπως μου είπες, σου ετοίμαζε μια διαφορετική ζωή. Αλλά εσύ ετοίμασες τη ζωή που είχες σκεφτεί και που επιθυμούσες.
0: Ναι, είναι αυτό που υπάρχει στην παράσταση η Ατάκα, ότι με τη ζωή μου ακύρωσα την Ατάκα του Χόρν από την Οδόνη Γύρω του Μάνου Χατζηδάκη, που λέει «Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει». Εγώ το έζησα τουλάχιστον για 12 χρόνια ολόκληρα.
1: Και αυτό είναι... Ξέρεις, λένε συνήθως ότι επειδή κανένας δεν κάνει 100% πραγματικά αυτό που θέλει, γι' αυτό έχουμε και όλοι μυστικά. Mm-hmm. Είσαι ένας από αυτούς.
0: Μυστικά τι εννοείς?
1: Μυστικά.
0: Όλοι έχουμε, ναι. Βεβαίως.
1: Ναι. Άρα υπάρχουν και πράγματα που. Υπάρχουν ανικανοποίητοι, ας πούμε, πόθη, επιθυμίες, πράγματα που ίσως δεν είναι.
0: Άρα το ανικανοποίητοι και άλλο μυστικά, αν κρατάμε μυστικά. Το πόθη ανικανοποίητοι, αυτό που ήθελα εγώ το έκανα. Δηλαδή, όχι επαγγελματικά τέτοια, όχι, δεν έχω αποθυμένα. Δηλαδή, ήθελα να γίνω ηθοποιός, έγινα. Μετά έγινα τραγουδιστής, μετά πήγα σε σκυλάδικα. Μετά ξαναπήγα, έγινε δημοσιογράφος, μετά συγγραφέα. Δηλαδή, ό,τι ήθελα έγινε, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, άλλα με περισσότερη και άλλα με λιγότερη επιτυχία. Ο μόνος ανικανοποίητος αυτός που έχω. Θα έλεγα, χωρίς να είμαι συνθέτης και στιχουργός, έχω γράψει τότε πριν από 24 χρόνια, όταν έφυγα από την Αθήνα, γιατί αρρώστησε η μητέρα μου και έμεινα. Άρχισα να γράφω τραγούδια. Και κάποια στιγμή θέλω να δώσω, ξέρω, ένα τραγούδι, παιδί μου. Αλλά σε μια φίρμα που αγαπώ, δεν ξέρω.
1: Αν έδινες λοιπόν ένα από τα τραγούδια σε μια φίρμα, ποια θα ήθελες να είναι αυτή? Θα ήθελες να είναι Έλληνας ή ξένος?
0: Όχι, όχι, είναι ελληνικά, εντάξει, καθαρά ελληνικά. Το κακό είναι ότι δεν είναι αυτά που έχω γράψει λαϊκά, είναι έντεχνα. Ενώ, ας πούμε, έχω απογειώσει, έχω υμνήσει το λαϊκό εγώ. Μου βγήκε λίγο έντεχνο αυτή η έμπνευση. Υπάρχουν διάφοροι. Δεν τρελαίνομαι για κάποιον, αλλά.
1: Ένας. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιος υπάρχει που σου χτυπάει λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου.
0: Από τους καινούριους δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Απλά θέλω ο μόνος όρος να είναι γνωστός για να γίνει γνωστό. Δηλαδή το αποθυμένο μου είναι ένα μου τραγούδι να ακουστεί, αυτό μόνο. Ναι, ναι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχουμε υπέροχες φωνές, εννοείται, προς Θεού, ναι, ναι.
1: Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης είχε κάτι από αυτή τη νύχτα που έζησες εσύ?
0: Ήταν πολύ πιο νεότερος και βγήκε μετά το 90.
1: Όχι, ως προς το στήσιμο του, το στυλ του.
0: Νομίζω ότι
1: όλη του υπόσταση, ας πούμε.
0: Ότι είχε. Δεν ήταν από τους τραγουδιστές που άκουγα, αλλά εμένα με συγκίνησε και με ξάφνιασε όλη αυτή η αποδοχή και η αγάπη του κοινού. Δεν το έχουμε ξανανιώσει αυτό. Δηλαδή ήταν από εποχής. Από
1: την εποχή
0: Μελίνα Μερκούρη, που γινόταν αυτή η λαοθάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνιάστηκα. Και εκ των υστέρων.
1: Το είχαμε ξεχάσει λίγο αυτό, ε.
0: Εννοείται. Ή με τον Ανδρέα Παπαντρέου.
1: Ίσως είναι και δείγμα του ότι σε ένα βαθμό χάθηκαν αυθεντικά πράγματα από τη ζωή μας.
0: Βεβαίως, και ίσως ο κόσμος, επειδή έχει απογοητευτεί από τη διαφθορά της πολιτικής εξουσίας, θέλει κάπου να πιαστεί. Και μαθαίνοντας μετά ότι βοηθούσε πολύ κόσμο. Για μένα, που πρέπει να ισχύει αυτό, γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν, για μένα πιο σημαντικό δεν είναι το ταλέντο, είναι η γενοδορία του ανθρώπου και η καλοσύνη για μένα. Και μετά έρχεται το ταλέντο. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι που δεν είναι καλοί άνθρωποι και δεν μπορώ να τους ανοιχτώ. Άρα αυτό το παιδί κάτι είχε τελικά, ναι.
1: Είπες για την διαφθορά της πολιτικής εξουσίας που δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και διοχετεύουμε την ενέργειά μας σε κάτι άλλο. Νομίζω φάνηκε χθες, εμένα δεν μ' αρέσει η Αναβίση. Δεν κουμπώνει πάνω μου, δεν. Αυτό.
0: Είναι φωνάρα όμως, ούτε εγώ ακούω. Ναι, πλέον,
1: 95.000 άνθρωποι πήγαν στη Δύση.
0: Συγκλονιστικό.
1: Και πόσοι άλλοι τη συζητάνε σήμερα.
0: Θυμάμαι παλιά, γινόταν μόνο για τον Μίκη Θοδωράκη, για το αφιερώματα για τη Χιλή και αυτά που πει. Θυμάμαι 90-100.000 κόσμος.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Στο Ολυμπιακό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι εδώ και μήνες έχουν κλείσει τα εισιτήρια, έτσι.
1: Κυρίες και κύριοι, Θάνος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος που έκανε τη ζωή του βιβλίο, αυτή η νύχτα μένει. Και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο μαζί με τον Θάνο. Να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, με συγχωρείτε. Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε?
3: σας, Εμιρτό μου.

0: τα σήμερα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Σταμάτης Κραουνάκης αυτό είναι.
1: Σταμάτης Κραουνάκης. Είναι ο ύμνος της γυναικείας, έτσι, φιλαρέσκειας, να μην πω την άλλη λέξη. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Κραουνάκη και νομίζω ότι αποτυπώνει, ας πούμε, την καψούρα, την. Των πελατών.
0: Και έχει και αυτό τη παλιά νύχτα πάλι.
1: Ναι.
0: Τη νύχτα του τότε που έζησε εσύ.
1: Βεβαίω. Η Ανούλα ήταν εγώ την πήγα στον Παναγιώτο.
0: Άννα Φωτίου.
1: Όχι, αυτό δεν είναι η Άννα Φωτίου. Αυτή είναι η Ανούλα Βασιλείου.
0: Α, η Ανούλα Βασιλείου, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Η Άννα Φωτίου δεν είναι σε ένα άλλο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ την πρότεινα και ενθουσιάστηκε. Όπω και όλε τι τραγουδίστριε. Παλώμα, ναι.

0: Πόσοι έκαναν καριέρα με το «Αυτή η νυχταμένη»?
1: Πάρα πολύ.
0: Μετά το «Αυτή η νυχταμένη».
1: Αρχίζουμε από την ταινία που γίνανε πρωταγωνιστές όλοι αυτοί. Το κακό είναι, δεν με πειράζει εμένα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από την αγάπη των ανθρώπων που αγοράζουν το βιβλίο, που με σταματάνε στον δρόμο. Το έχουν διαβάσει χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχουν και κάποιοι πρωταγωνιστές.
0: Σου έλυσε το βιοποριστικό σου θέμα αυτό το βιβλίο?
1: Το βιοποριστικό
0: για,
1: μου
0: για
1: το,
0: πάντα.
1: Το βιβλίο, όχι. Είναι, οι εκδότες πιο πολύ κλέβουν.
0: Έτσι. Άρα δεν παίρνεις δικαιώματα σοβαρά αυτά όχι. Που θα έπρεπε.
1: Να είναι καλά η νύχτα για μένα. Από τη νύχτα είναι που πήρε το σπίτι και όλα αυτά, ναι. Ούτε η δημοσιογραφία βέβαια. Απλά πολλοί πρωταγωνιστές, ας πούμε, που κάνουν τεράστια καριέρα, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά στο όνομα δηλαδή. Τώρα θα μου πεις τι πειράζει. Απλά το αναφέρω τώρα, ναι. Έχω ξεχάσει και τα ονόματά τους. Δηλαδή, αν μου πεις ποιοι πρωταγωνιστές στην ταινία, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Ναι.

0: Λοιπόν, Θάνο, πώς και πότε γνώρισες τη Μαλβίνα?
1: Τη Μαλβίνα την γνώρισα στη Χαλκίδα. Ήμουν μικρότερος πολύ από τη Μαλβίνα. Άκουγα διάφορα πράγματα για μία η οποία ήταν 16 ετών και ήταν έγκυος την εποχή εκείνη. Να κυκλοφορεί μια μαθήτρια με ποδιά και.
0: Ήταν από τον πρώτο της γάμος.
1: Εγκύμονος το Βαγγέλη τον Κάρεν.
0: Μπράβο.
1: Ένα υπέροχο παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ακουστεί αυτό τουλάχιστον.
1: Ήταν φίλος του αδερφού μου, του Σοκράτη και τη μητέρα μου. Mm. Είχαν βιβλιοπωλείο στη Χαλκίδα και απέναντι ήταν η μπουτίκ του αδερφού μου και έτσι γνωριστήκαμε.
0: Ρούχα είχε ο αδερφός σου?
1: Ναι,
0: ρούχα.
1: Τώρα το έχει πάρει ο νησιός μου, το Handsome.
0: Α, υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
1: Είναι το καλύτερο της Χαλκίδας, ναι. Το για αντρικά.
0: Αντρικά ρούχα. Mm-hmm.
1: Και ήταν επαναστάτρια, ήταν στάρα από τότε η Μαλβίνα. Χωρίς να έχει.
0: Το δικό της μπαϊράκι, τη δική της πατιέρα.
1: Ναι, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είχε βγει πάνω στην ταράτσα με σημαίες, τη συνέλαβε η ασφάλεια. 13 ετών είχε ζωγραφίσει την Αγία Παρασκευή ολόγυμνη, την απέβαλαν από όλα τα σχολεία. Και ήταν και ο μεγάλος έρωτος του. Ναι, το αναφέρουμε αυτό. Αν το έχω αναφέρει, βέβαια, αυτό του Σαύρου Ξενχάκου, ας πούμε. Νεαρή πολύ όμως, μικρή. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο, ναι.
0: Άρα λοιπόν, κάνατε και πράγματα μαζί επαγγελματικά μετά.
1: Κάναμε τρελά πράγματα. Όταν τέλειωσα τα μπουζούκια, ήμουνα μαζί της στον 7X, στο Sky, στον Antenna, σε όλες τις εκπομπές ήμουνα δίπλα της. Ναι, τρελά πράγματα. Ένα από τα πιο τρελά, κάνουμε γύρισμα μέσα στη Φιλή, έξω από τα μπορντέλα, όπου είναι όλοι οι φαντάροι και τέτοια, και έχει βγει η Μαλβίνα και τους απαγγέλει από τα άνθη του κακού.
0: Με τον Μποτλέρ.
1: Ή απόσπασμα από τη μύδια του χειμωνά, ξέρω εγώ, ναι. Ο άλλος μετρούσε τα κέρματα για να πάει να ξεχαρμανιάσει.
0: Να ξεδώσει,
1: ναι. Πολλά τρελά τέτοια. Ένα δαιμόνιο μυαλό, με φοβερό χιούμορ, με μόρφωση βέβαια εκπληκτική. Και μου λείπει τώρα η Μαλβίνα, ναι. Θα έχει πολλά να σχολιάσει τώρα, ναι. Με αυτό το πράγμα που μας κατακλείζει από παντού πλέον. Ναι.
0: Και με έναν τρόπο που το κάνει μοναδικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι, πώς έμπλεξες τη νύχτα, αλήθεια?
1: Πώς
0: έμπλεξες τη νύχτα, πώς μπήκες μέσα στη νύχτα?
1: Νομίζουν όλοι ότι κατέληξες τη νύχτα. Τη νύχτα την επέλεξα εγώ και για μένα είναι το ωραίτερο κομμάτι της ζωής μου. Γοητεύτηκα και εκ των υστέρων το λέω και μερικές φορές λίγο εκπλήσονται όλοι. Για μένα είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι της ιστορίας μας το σκυλάδικο. Δεν είναι απλά. Μια γραφική αφήγηση για τα.
0: Ναι, όπως είναι, ας πούμε, και το δημοτικό τραγούδι, έτσι είναι και το σκυλάδι.
1: Και το ρεμπέτικο παλιά. Και,
0: βέβαια,
1: αν θυμάσαι το. Αν θυμάσαι, το έχεις διαβάσει, ότι πολεμήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Ρε παιδί μου, είδες τελικά όλα αυτά τα είδη είχαν την αποδοχή του κοινού. Πόσο σωστό είναι το λαϊκό ένστικτο. Η διανόηση τα πολεμάει. Πώς ήταν και με το Μαζονάκι, το κοινό το λαϊκό, και είδες ξαφνικά μόλις αγκάλιασε το κοινό το Μαζονάκι.
0: Μέχρι και ο Ξανθάκος όλοι. Και τον αποδέχτηκε, ας πούμε, τον τρόπο.
1: Ναι, και να γράφουν εξ όρδου αφιερώματα. Βεβαίως.
0: Και εδώ που τα λέμε, μιας και μιλάμε για αυτή την αποδοχή, δεν είναι τυχαίο. Το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ στην εκπομπή. Ότι τα καλοκαίρια, στα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά, σε νησιά κλπ., βλέπεις 20άριδες, 22άριδες, 23άριδες, που πάνε και ακούνε δημοτικά και νησιώτικα.
1: Φοβερό, όπως και στη Θεσσαλονίκη, επειδή με έβλεπα πολύ νέα παιδιά να έρχονται και να συγκινούνται, να γελάνε με το σκυλάδικο, που όταν εμείς τα ζούσαμε ήταν γέννητα τα παιδιά αυτά. Δηλαδή το αυθεντικό το αγαπάνε οι νέοι.
0: Το κουστούμι του σκυλάδικου ή το κουστούμι του γιάπη?
1: Καλά, του γιάπη δεν το.
0: Βέβαια, όχι για σένα,
1: ναι, κατάλαβα τι λέει. Έχω δει πολλούς γιάπηδες τη μέρα να είναι, ξέρεις, οι διευθυντές και αυτά στα μπουζούκια, στα σκυλάδικα, και το βράδυ να τα βγάζουν όλα, να χορεύουν τσιφτετέλια και να γίνονται λιώμα και ρήπια. Αλλά όλη αυτή η ξεφτύλα για μένα είχε μια γοητεία που την αποδέχτηκα και είμαι ευχαριστημένος που την έζησα. Ναι.
0: Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση.

0: Άρα Θανό, είμαστε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς, οι Έλληνες.
1: Σωστό.
0: Είμαστε και αυτό.
1: Περισσότερο αυτό, ναι.
0: Αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, είμαστε σαν αυτούς που, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω τώρα, κερατών τη γυναίκα τους και το κρύβουν. Είμαστε σαν αυτούς που είναι κρυφό κάτι, τέλος πάντων, και δεν αποδεχόμαστε αυτή μας την πλευρά.
1: Ναι.
0: Είμαστε κρυφοκάτι.
1: Τη νύχτα όμως με το αλκοόλ βγαίνει αυτή η πλευρά, έτσι. Βγαίνει.
0: Ναι.
1: Και όλες οι αμαρτωλές πλευρές τη νύχτα.
0: Για όσους αφήνουν τέλος πάντων αυτός, να το βγάλει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το κρατάνε και πεθαίνουν με αυτό μέσα.
1: Για σκέψου να πεθάνεις και να μην εκδηλώσει αυτό που θέλεις. Εσύ, δεν είναι. Τρομερό, έτσι. Εγώ πιστεύω η ζωή είναι πολύ μικρή και ο καθένας πρέπει να μην καταπιέζει τίποτα. Ναι. Να μην ενοχλεί τον δίπλα, έτσι. Να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του.
0: Για πες μου για την εποχή του Γιώργου Μαρίνου και για τη Μέδουσα, την περίφημη Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα ήταν και, ναι, την έλεγα η Μέγαρο Μουσικής και η επίδαυρος της Αθηναϊκής Νύχτας, έλεγα. Ήταν μια φοβερή περίοδος. Τότε ήταν μεγάλο γεγονός η πρεμιέρα του Μαρίνου. Από κάτω ήταν πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές, εκατομμυριούχοι και πολιτικοί, είχαν άλλη οντότητα τότε. Και ένα κοινό υποψιασμένο. Δεν ήταν έτσι περίεργο κοινό.
0: Ήξερε.
1: Ναι.
0: Ήξερε τι ήρθε να δει, συνειδητοποιημένο.
1: Εντελώς. Και φοιτητές που ήταν, ήξεραν. Ένας λαμπερός καλλιτέχνης, σκληρός συνεργάτης βέβαια.
0: Ήτανε.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν το φαινόταν.
1: Όχι.
0: Αλλά ίσως.
1: Ίσως επειδή και το τέλειο. Και μερικές φορές γίνονταν άδικος και σκληρός, αλλά.
0: Επικριτικός.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ήταν τα. Οι παραστάσεις του ήταν, ειδικά όταν δούλεψα εγώ, ήταν όνειρο. Ήταν και.
0: Σε ζόρισε ο Μαρίνος. Γιατί ήταν σε ένα ξεκίνημά σου ουσιαστικά, έτσι.
1: Το πρώτο ξεκίνημα.
0: Αυτό.
1: Ναι, μας έβριζε επί σκηνής, μπορούσε να.
0: Τότε που ήταν αποδεχτά όλα αυτά.
1: Ναι, που χορεύαμε, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ τότε ήμουν. Ήμουν 19 χρονών, ας πούμε, και αν δεν χόρευα καλά και αυτά, ερχόταν, ξέρεις, δεν τον έβλεπε το κοινό, σε αγκάλιαζε και από κάτω νόμιζαν ότι σε αποδεχόταν και ότι είναι πολύ φίλο.
0: Τι καλά που το κάνεις.
1: Ναι, και σε έβλεπα.
0: Σταυτή,
1: ναι, μαλάκα είναι αυτά που κάνει. Και εγώ έκλαιγα μετά. Ναι. Αλλά όμως πήρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Συνέπεια.
0: Πώς έφυγες. Πώς σταμάτησες.
1: Έμεινα ενώ στην αρχή όταν άκουσε ότι είμαι παρθένος.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Σκεκόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου.
16: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόληξο προς επίλυση για την κυβέρνηση ακριβή ενέργεια, με το μαξίμου να σημαίνει διπλώση, ένα γερμό όπως επισημαίνει η κυριακάτικη απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωργραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Η Βόρεια Εύβοια και τις σποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε σποράδες, Μαγνησία αλλά και στην ανατολική στερεά Ελλάδα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηριώδεις άνεμοι ασυνήθιστης για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρά τέταρτο απόψε, για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Θάνο Αλεξανδρή για το βιβλίο του που συνεχίζει να είναι ζωντανό και να προκαλεί, και όταν λέω να προκαλεί το συναίσθημα όσων το παρακολουθούν, μετά από 32 χρόνια.
1: Ναι, το 94 το...
0: Και αυτό, ξέρεις, είναι το πιο ωραίο όταν κάτι ταξιδεύει στον χρόνο και ειδικά αν δεν το περιμένεις όταν το δημιουργείς.
1: Ναι, και όταν φεύγει από τα χέρια σου και πηγαίνει μετά, όταν γίνεται ταινία, γίνεται θεατρική παράσταση, γίνεται σύριαλ, ξαναγίνεται πάλι. Να μιλήσουμε για την παράσταση.
0: Ναι, αυτό ήθελα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σου ρωτήσω, τελειώνει σήμερα στην Αθήνα, πότε θα πάει στη Θεσσαλονίκη?
1: Ξαναπηγαίνει πάλι στο Βασιλικό Θέατρο Δεκέμβρη και Γενάρη θα παίζουμε 2 μήνες.
0: Έχετε επιλέξει να μην κάνετε πολλές παραστάσεις. Έχετε επιλέξει, παρά το γεγονός ότι έχει σουξέ, να μην κάνετε πολλές παραστάσεις.
1: Το βαριό λάθος. Εγώ δεν παίρνω καμία απόφαση. Αλλά ήταν πολύ συγκινητική, έτσι, η αποδοχή από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η θεατρική διασκευή και η σκηνοθεσία είναι το Αστέρι Πελτέκη. Η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η χορογραφία είναι του Δημήτρη Παπάζογλου. Και ο θείασος είναι εξαιρετικός. Είναι όλοι οι πρωταγωνιστές. Τα παιδιά είναι φοβερά. Είναι του Βόρειου Ελλάδος και κάποιοι από την Αθήνα. Ναι. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Όποιος θέλει είναι στο Ολυμπιά. Ναι.
0: Τι ώρα?
1: Το Ολυμπιά, Μαρία Κάλλας. Αυτό ναι. Έλεγα στον Αστέρι. Θα σηκωθεί η Μαρία Κάλλας πάνω. Λοιπόν, γίνεται σκυλάδικο, γίνεται η Αλεπού Τρικάλων με κοσομασιών, με τραπέζια, με τριαντάφυλλα, με γαρίφαλα.
0: Έχει παράλληλα και βίντεο προβολή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη είχε.
1: Ήταν ο Μάριος Βάνος, ο Δημήτρης, ο Ιστανίση. Μιλάνε, ναι. Είναι ακριβώς η ίδια παράσταση, ναι. Που είδες.
0: Τι ώρα είναι, 9?
1: Όχι, σήμερα είναι.
0: Ή 7, έχει λαϊκή αποϊβοτική. 7 η ώρα.
1: Μία μόνο. Η τελευταία μας παράσταση. Αποχαιρετάμε το κοινό της Αθήνας.
0: Πώς πήγε εδώ?
1: Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά πήγαμε και ο κόσμος το δέχτηκε με πολύ... Μάλιστα μας λένε πολύ γιατί τόσο λίγο. Λέω, ναι, δεν αποφασίζω εγώ. Ναι.
0: Το κέφι σου ποιο είναι?
1: Το
0: κέφι σου.
1: Τώρα, εννοείς εκτός παράστασης?
0: Ναι.
1: Το κέφι μου είναι να μην κάνω κέφι, να βλέπω Netflix, να γράφω στον υπολογιστή και να παίρνω το αυτοκίνητο και να πηγαίνω στο χωριό. Γιατί εγώ μένω Μαρούσι εδώ, αλλά μένω και στην Αρτάκη.
0: Να πηγαίνεις στο χωριό, στην
1: Αρτάκη. Ναι, έχω σπίτι, ναι. Είναι η δική μου η αγαπημένη γη και να πηγαίνω στη θάλασσα, ξέρω, και λίγο έτσι να βλέπω, αν και δεν μου αρέσει η θάλασσα. Και να ξαναγυρίζω πάλι.
0: Καθώς αρέσει η θάλασσα?
1: Καθόλου. Μισώ τα ταξίδια, τη θάλασσα, τα μπάνια. Εγώ θέλω χιόνι. Βουνό.
0: Σοβαρά,
1: Και απομόνωση.
0: Αυτό. Σου αρέσει αυτή η μοναχικότητα που προσφέρει το βουνό, άρα.
1: Πολύ.
0: Και η απόλυτη ηρεμία.
1: Βεβαίως. Όπως και στο σπίτι μου.
0: Άρα δεν θα πηγαίνεις ποτέ σε ένα νησί 15 Αύγουστο, ας πούμε, στις Κυκλάδες.
1: Θεός φυλάξει. Δεν πηγαίνω κατά πρώτον ποτέ εγώ διακοπές. Δεν κάνω ποτέ διακοπές. Απλά ήταν τότε
0: μόνο. Ούτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, δεν μου αρέσουν τα ταξίδια. Έκανα πολλά τα 12 χρόνια. Τώρα δεν μου αρέσουν καθόλου. Δηλαδή να μου.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Να μου πληρώσει Παρθένο.
0: Ναι, Παρθένο.
1: Αλλά οι Παρθένοι έχουν μεθοδικότητα, είναι οργανωτικοί. Εγώ είμαι το αντίθετο.
0: Δεν είσαι.
1: Άναρχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μου πει.
0: Μπορεί να σε επηρεάζει ο οροσκόπος για όσου ξέρουν από ζώδιο. Εγώ δεν ξέρω.
1: Αλλά... καρκίνο μου είπε κάποιο, δεν ξέρω. Αλλά να μου πληρώσει ένα στην Αμερική. Εδώ πέρα μου πρότειναν τότε με το σύριαλ του Αλφα, το Αυτή Νυχταμένη, η Ομογένεια στην Αυστραλία. Να μου καλύψουν τα πάντα όλα.
0: Για να πάσει.
1: Και να μου κάνουν αφιέρωμα σαν συγγραφή. Γιατί το λατρέψανε αυτό το σύριαλ. Μιλάμε ότι βρήκα δίθεν ότι έχω επαγγελματική αυτή στην Αθήνα. Τα νύψια μου να μου λένε αρεθίε, να με μουτζώνουν.
0: Έψαχνε κάθε τρόπο για να το αποφύγει.
1: Ναι, δεν θέλω. Ναι. Και αισθάνομαι και μία. Θέλω μόνο μου σπίτι. Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι ωραίο αυτό που περιγράφει. Και είναι και ελευθερία στο τέλος της ημέρας.
1: Νομίζω, ναι. Και όταν είναι και συνειδητά, έτσι. Όχι αναγκαστικά να είσαι μόνος. Ναι.
0: Μάλιστα. Θα σε αποχαιρετούσα λοιπόν αυτή η Νυχταμένη ξανά.
1: Νομίζω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένιωσα πάρα πολύ οικία και
0: εγώ
1: είσαι υπέροχος οικοδεσπότης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε και εκτός.
0: Ελπίζω να ένιωσες ότι δεν σε τραβούσα από το γέμι την ώρα που μιλούσαμε.
1: Όχι.
0: Για να σε περιορίσω, αυτό ήθελα.
1: Καταπληκτικά πέρασα. Και
0: να βγάλεις κάτι από μέσα σου.
1: Και με την μουσική, το όνομα του.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος είναι υπέροχος ο Χρήστος. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μόνο επιτυχίες.
0: Τιμή μου που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου τιμή.
0: Χαρά μου και πραγματικά σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. τελευταία αυλαία σήμερα για το Αυτή η νύχτα μένει
1: στο Ολυμπιά.
0: 7 η ώρα σήμερα. Όσοι έχετε χρόνο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Και θα περάσετε ένα υπέροχο αυτό.
0: Γιατί μετά πάει Θεσσαλονίκη. Οπότε θα πρέπει να κάνετε πολλά περισσότερα χιλιόμετρα όσοι μένετε στην Αθήνα για να
1: και
0: πάτε.
1: Ανεβαίνουν και τα εισιτήρια πια, δεν είναι. Τα εισιτήρια και η φέτα. Το η φέτα γιατί ανέβηκε, δεν το κατάλαβα. Ναι.
0: Η φέτα ανέβηκε γιατί ακρίβεινε το γάλα.
1: Ακρίβεινε το γάλα. Μάλιστα.
0: Και βρήκανε και ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν τις τιμές εκτός των άλλων. Ναι, γιατί και αυτό παίζει πάντα.
1: Φοβερό, ναι. Δεν θα
0: αλήθεια, πω, ναι. Το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι, μια και πει για τη φέτα.
1: Α, το αγαπημένο. Μαγειρεύω εκπληκτικά, εγώ βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Το μόνο νομίζω ταλέντο που έχω είναι ότι μαγειρεύω εκπληκτικά. το. Μουσακά.
0: Και σ' αρέσει ο μουσακά ή απλά τον κάνει κέφι λόγω τη διαδικασία.
1: Τον κάνω μόνο για φίλου και, και για την οικογένειά μου. Όχι, τρελαίνομαι, ναι. Μπορώ να φάω τα ψή. όταν δεν κάνω τίποτα.
0: Μπεσαμέλ σ' αρέσει πιο πολύ.
1: Ναι. Αλλά όχι μπεσαμέλι έτοιμη και τέτοια.
0: Όχι. Να σου πω από γρώμα αυτού που πάνε και παίρνουν ετοιματζίδι και σκόνη και κάνουν μπεσαμέλ.
1: Είναι αηδία για μένα, ναι.
0: Που είναι κάτι πολύ εύκολο να κάνει μπεσαμέλ, έτσι.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Δηλαδή, ω προ τα υλικά και την εκτέλεση είναι πανεύκολη. Απλά θέλει ο υπομονή στο ανακάτεμα.
1: Είναι συνταγή τη μαμά και ένα διάσημο δημοσιογράφο που είχαμε κάνει ένα γύρισμα σπίτι και έφαγε μου λέει. Θα πω το όνομά του, λέει είναι ωραιότερο μουσακά. Λέω αυτό είναι εύσημα που έχω φάει μου.
0: Άρα τη γανίζει και τι μελιτζάνε και τι αφήνει να.
1: Ναι, αλλά έχω πατέντα που δεν έχω. Με λίγο λάδι και τέτοια. Το βάζω σε νερά. Αυτά και δεν χρειάζεται πολύ λάδι όπω παλιά. Ναι. Το κάνω υπέροχο, ναι.
0: Ο καλύτερο μουσακά
1: είναι
0: ο Αλεξανδρή, κυρίε και κύριοι. Μα κάνει το τραπέζι. Λοιπόν, δεν θα πούμε που μένει γιατί θα μαζευτείτε πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σε φιλώ, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι πάντα
0: για
1: καλά.
0: Όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τον Θάνο, τον Αλεξανδρή, με τι άλλο, αυτή την τραγουδάρα.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

0: βγάζει. Δεν τη βγάζει.
1: Ίσα.
2: Εδώ έχουμε και ένα φίλο Κροατή που με αφορμή την κουβέντα με τον Θάνο Αλεξανδρή και το αυτή η νυχταμένη και την νύχτα που γνώρισε και την έκανε και βιβλίο, έγινε και ταινία μετά από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και θεατρική παράσταση και σειρά στην τηλεόραση και πολλά άλλα. Και αυτό το σπουδαίο τραγούδι, το αυτή η νυχταμένη με τη Δήμητρα Παπίου σε μουσική του Κραουνάκη. Λέει λοιπόν ο ακροατής, αφού πιάσατε το λαϊκό πολιτισμό, πείτε λέει και για τα για τα λόμπαρα και για τα τέλος πάντων για τους οίκους ανοχής, μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας. Εντάξει, ούδης το αρνείται, νομίζω αναφέρθηκε και σε αυτά λίγο έτσι επιδερμικά ο Θάνος Αλεξάνδρης. Τέλος πάντων, θα πάμε σήμερα και σε ένα άλλο κομμάτι, θα πάμε και σε μια άλλη συνθήκη και σε ένα άλλο πρόσωπο, όπου ο Μπάμπης Τσέρτος είναι κοντά μας, τον έχουμε ήδη στην γραμμή. Θα μιλήσουμε και θα πούμε και για την παράσταση, για την συναυλία που ετοιμάζεται και είναι σε λίγες ημέρες, είναι αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη, τον άνθρωπο εδώ των παραπολιτικών, με τον οποίο είχε σχέση, είχε γνωριμία, είχε πορεία και είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Τσέρτο, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ
3: καλημέρα,
2: πάρα πολύ που είστε εδώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Πώς θα πάτε και πώς είναι να κάνεις κάτι, να δημιουργείς κάτι, να ετοιμάζεις κάτι για έναν άνθρωπο που είχες και μία σχέση διαφορετική. Δεν ήταν επαγγελματική η σχέση, δεν ήταν τυπική σχέση, ήταν και μία σχέση προσωπική.
3: Ναι, ο Ανδρέας ήταν φίλος μου 40 χρόνια περίπου. Και όταν λέω φίλος μου, είχα συχνότατη επαφή μαζί του. Μέναμε πολύ κοντά. Για πολλά χρόνια μέναμε και στην ίδια πολυκατοικία.
2: Στα Εξάρχεια.
3: Στα Εξάρχεια, στην Ερεσού. Και είχα μια επαφή πέραν των καλλιτεχνικών και σε προσωπικό επίπεδο.
2: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 λοιπόν είναι η ημερομηνία στο Θέατρο Κολονού.
3: Είναι η ημερομηνία στο Θέατρο Κολονού. Είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Ανδρέα με τραγούδια που ο Ανδρέας αγάπησε μέσα σε αυτή την πορεία, τη δική μου και τη δική μου, μέσα στα μαγαζιά που δούλεψα και στις παρέες μας. Να πω τους συντελεστές καταρχήν.
2: Έτσι.
3: Θα τραγουδήσει ο Χρήστος Αβράζης. Είναι βάσος της λυρικής. Φίλος προσωπικός του Ανδρέα, από τα πρώτα βήματα που έπιαξε στη Μαντολινάτα και την Εσπιαντίνα, ο Χρήστος ήταν συνεχώς παρόν. Είναι η Νατάσα Χριστοφυλάκη, μια κοπέλα πάλι εσόφωνος της λυρικής, η οποία ήταν και αυτή στα σχήματα του Ανδρέα και φίλη του Ανδρέα. Είναι η Νάντια Καραγιάννη, η αδερφή μου, ο Νίκος Καραγιάννης που έχουν συμμετάσχει στα σχήματα του Ανδρέα. Είναι η Ειρήνη Τουμπάκη, με την ίδια πορεία και η Ειρήνη. Είναι ο Θάνος Πολύδωρας, ο τραγουδιστής, συνεργάτης, στενός του Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος θα είναι παρόν και θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Ο Ναχμίας του έχει κάνει αφιερώματα του Ανδρέα και στη τηλεόραση και στο τρίτο
2: ναι,
3: πρόγραμμα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Και θα είναι και η έκπληξή μας, θα είναι ο Στέλιος Νησίου. Ένας λαϊκός τραγουδιστής, εξαιρετικός. Όμως ο Στέλιος τραγουδάει και άλλα πράγματα και είχαμε συμμετάσχει μαζί και το 22 σε συναυλίες για την καταστατική καταστροφή. Και ο Ανδρέας ήταν Παμόνας και πολύ φίλος και με τον Χρήστο Νικολόπουλο στο περιβόλι του ουρανού, τα τελευταία χρόνια που είναι ο Χρήστος εκεί. Οπότε ο Στέλιος θα μας τιμήσει με την παρουσία του, τιμώντας τη μνήμη του φίλου του Ανδρέα Μαζαράκη.
2: Μ' αρέσει πάντως αυτό το πάντρεμα διαφορετικών προελεύσεων, αν θέλετε.
3: Αυτό ήταν ο Ανδρέας.
2: Και μ' αρέσει πάρα πολύ να μην είναι κάτι μονοδιάστατο. Να έχει πολλές πλευρές αυτό. Έτσι είναι.
3: Προσπαθούσε πάντα να συνθέσει με το δικό του τρόπο το πολύ ωραία πράγματα σε όλους τους τομείς. Από την πολιτική μέχρι την τέχνη. Και αν είχατε συμμετάσχει εγώ, ας πούμε, ο Ανδρέας τις γιορτές του, τις έκανε εκεί που δούλευα εγώ. Τα βλέπατε όλο το πολιτικό φάσμα, κοινοβουλευτικό και έξω κοινοβουλευτικό. Είχε μια τέτοια δηλαδή απήχηση σε όλο αυτό τον κόσμο.
2: Ναι, είχε τον τρόπο να είναι ταυτόχρονα και θεσμικός και λαϊκός και κλασικός και οτιδήποτε άλλο μαζί.
3: Και να έχει και τις απόψεις του.
2: Έτσι.
3: Τις οποίες τις υπεράσπιζε με πάθος.
2: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε για το Μαζαράκι τώρα μια μουσική παράσταση?
3: ο Μαζαράκης, ειδικά εγώ τώρα που είμαι τραγουδιστής, ο Μαζαράκης ήταν ένας άνθρωπος πέραν των άλλων της τέχνης. Ένας άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολύ καλά, ειδικά το ελαφρό τραγούδι, από εκεί ξεκίνησε τις καντάδες στην Ελλάδα, Αθηναίος μεγαλώντας στην Αθήνα, έφτιαξε τη Μαντολινάτα Διονύσιος Λαβράγκας, που δυστυχώς δεν θα είναι σε αυτή την εκδήλωση, γιατί δεν γινόταν να είναι δύο ορχήστες, και θέλαμε να δείξουμε το πολύπλευρο της άποψης του Μαζαράκη για τη μουσική, και προσπαθήσαμε με αυτή την ορχήστρα να συνθέσουμε λίγο αυτά τα πολλά διαφορετικά είδη που αγαπούσε ο Ανδρέας. Οπότε εμείς έπρεπε να γίνει. Απλώς αφήρε μια απόφαση του Δήμου της Αθήνας και προτάθηκε σε μένα να οργανώσω αυτή την, λόγω της στενής σχέσης με τον Ανδρέα και της καλλιτεχνικής σχέσης. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Ανδρέας τραγούδαγε πολύ καλά. Έχει κάνει δεύτερο σε μένα σε μερικά τραγούδια στους δίσκους μου. Ήταν ένας άνθρωπος που στα κέντρα έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε πάντα. Και αν πήγαινε στο σπίτι πέρα από τη βιβλιοθήκη τεράστια, είχε και πολλά πράγματα που είχαν σχέση με τη μουσική. Εμένα με βοήθησε και με μίζει αρκετά στο λεγόμενο ελαφρό τραγούδι στο Ρεδρό, όμως εγώ τον βοήθησα να αγαπήσει πλευρές του ρεμπέτικου και του παραδοσιακού λιγότερο τραγούδι.
2: Άρα ο ένας αποτέλεσε το ερέθισμα, αυτό το τσίγκλισμα για τον άλλον, σε μουσικά πράγματα.
3: Πολύ δημιουργική, όχι μόνο με τον Ανδρέα, που παιδιάζανε φιλοσοφικά, πολιτικά, και οι μεγάλες συγκρούσεις μας ήταν στο τάβλι.
2: Τουλάχιστον είναι ωραίο να
3: έχει,
2: να έχει κανείς συγκρούσεις στη ζωή και να καταλήγουν σε μια παρτίδα τάβλι. Αυτές να εκτονώνονται σε μια παρτίδα τάβλι συγκρούσεις και να μην μένουν σε άλλα πράγματα.
3: Πριν αρρωστήσει πολύ, ας πούμε, παίζαμε συχνά, κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες.
2: Τι με ξεχωρίζατε το Μαζαράκι, κύριε Τσέρτο?
3: Στο Μαζαράκι μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγαινα στο σπίτι του, στο γραφείο του, και εντυπωσιαζόμουν από το πλήθος των βιβλίων που είχε σε διάφορους τομείς. Και τώρα, ας πούμε, όταν κάναμε πρόβες εκεί στο χώρο, στη Μεθόνη, ας πούμε, που είχε μεταφέρει βιβλία, δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή με τι ασχολιόταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν εδώ μεταξύ, τελειώσει ΑΣΟΕ. Έχει την πορεία του στη δικτατορία. Ήταν επιχειρηματίας.
2: Έτσι, ναι. Ναι.
3: Και καλός επιχειρηματίας. Δηλαδή, έχω πάει μαζί του 2004 στη Λιθουανία και στην Ολλανδία για εμπορικούς σκοπούς του Ανδρέα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ανεπανάληπτος, θα έλεγα. Και αγαπούσε πολύ τους φίλους.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσέρτο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν χαρά μου και τιμή μου που ήσασταν εδώ κοντά μας και μας είπατε και δύο κουβέντες για τον Ανδρέα.
3: Και παραπολιτικά πολλές εκπομπές με τον Ανδρέα.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και σας ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβύρη, όλους σας.
2: Σας θυμίζω εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι το αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη με τον Μπάμπι Τσέρτο να καθοδηγεί όλο αυτό και με μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι είναι από πολλές και διαφορετικές πλευρές και από πολλά και διαφορετικά μετερίζια ο καθένας, έρχονται να παντρευτούν όλοι μαζί και να δημιουργήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου, αυτή την Τρίτη, στο Θέατρο Κολονίου, μια παράσταση για τον Ανδρέα Μαζαράκη με πολλή μουσική.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Η ώρα της εκπομπής. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε από ελληνικά για σήμερα. Θα μπούμε στο ξένο ρεπερτόριο και μπορεί στην πορεία να επιστρέψουμε. Αλλά θα δημιουργήσουμε μια γέφυρα για να μπούμε στον Αλέξανδρο Σόμογλου και να συζητήσουμε για αθλητικά και να συζητήσουμε για επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα παίζει και η Εθνική Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, 10 παρατέρωτο το βράδυ με τη Γερμανία. Μια εθνική που πραγματικά έχει ενδιαφέρον, κυρίως γιατί συγκεντρώνει πολλά ταλέντα. Και αν κάποιος θεωρεί ότι μεγάλη επιτυχία ήταν το 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό ως Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου, ναι, είναι γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε εθνικό επίπεδο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο συσσόρευσης ταλέντων, γιατί πλέον έχουν φύγει και πολλοί και πάνω στο εξωτερικό και γνωρίζουν ομάδες, προπονούνται, κάνουν πράγματα εκεί, ανοίγονται ευκαιρίες μπροστά τους. Έχουμε μια συσσόρευση, πολύ μεγάλη συσσόρευση ταλέντου σε αυτή την Εθνική Ελλάδος. Είχαμε και τότε πολύ ταλέντο, αλλά πλέον τα ερεθίσματα είναι πολλά περισσότερα από ευρωπαϊκούς ή και όχι μόνο συλλόγους που αγωνίζονται οι Έλληνες διεθνείς.

0: Αλλά μην τα λέω εγώ, γιατί δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο πιο κατάλληλος να μας τα πει είναι ο Αλέξανδρος Σώμογλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Όπως κάθε Κυριακή, συζητάμε για τα αθλητικά πεπραγμένα δρόμενα, ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε, και για όλες τις εξελίξεις. Αλέξανδρε, μου έκανε τρομερή εντύπωση η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες μετά το Super Cup στο μπάσκετ. Καλά, θα μου πεις, δεν είναι να σε εκπλήσει τίποτα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Συγγνώμη για τη βαριά φωνή, αλλά ήμουν και εγώ ένας από τους τυχερούς. 90.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, ναι.
0: Όσα έχεις ζήσει, τα έχει επιβίσει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Α, τα έχει πει, ε.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Καταρχάς, μιλάμε. Ξεκινάω τώρα μία αθλητικά. Αλλά έχει βέβαια μία σχέση και με τον αθλητισμό το χθεσινό γεγονός. Το λέω αυτό γιατί όλοι εμείς, η γενιά των πενηντάριδων, εκτός από τη Δύση, έχουμε μεγαλώσει και με το ΆΚΑ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε πλέον το ΆΚΑ να μπορεί να φιλοξενεί τέτοια αδιανόητα event όπως ήταν το χθεσινό. Είχαμε βρεθεί μαζί με φίλους και στους Coldplay. Δεν θυμάμαι τέτοιο event στο ΆΚΑ σαν το χθεσινό. Μια υπερπαραγωγή που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα απολύτως από άλλες τεράστιες συναυλίες κορυφαίων ονομάτων στο εξωτερικό. Ξέρεις τι είναι το πιο ωραίο στο ΆΚΑ? Βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα, ρε παιδάκι μου, εκεί που έβλεπες κάποτε εγκατάληψη, παρακμή, που συζητάγαμε στις εκπομπές αυτές για τα κολυμπητήρια, τα εγκαταλελειμμένα, το στάδιο.
0: Ανακατασκευάστηκαν, έτσι, έγινε μια ανακαίνιση.
1: Όλα. Γίνεται τα τελευταία χρόνια μια φοβερή δουλειά στο ΆΚΑ, και επειδή είμαστε συνηθισμένοι, ξέρεις, να πυροβολούμε με το δίκανο όταν κράζουμε στο διαδίκτυο, καλό είναι κάποια στιγμή να αναγνωρίζουμε και κάποια πράγματα, γιατί όντως.
0: Το Χαλιορίς είναι ο πρόεδρος, νομίζω, το ΆΚΑ.
1: Ο Κωνσταντίνος Χαλιορίς είναι ο Γενικός Διευθυντής.
0: Ο Γενικός Διευθυντής, συγγνώμη.
1: Ναι. Ένας άνθρωπος που περνάει ατελείωτα 24 ώρα εκεί, όπως και οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε βραδιές όπως η χθεσινή. Οπότε όφυλα να το πω αυτό και μέσω του ραδιοφώνου.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει σημασία να γίνονται και τέτοια συναυλιακά γεγονότα σε χώρους όπως το ΆΚΑ, γιατί και μέρος των εσόδων πάει και στη συντήρηση του σταδίου, έτσι.
1: Δεν γίνεται πλέον. Πρέπει να ξεφύγουμε τελείως από την έννοια του αθλητικού της απλής αθλητικής εγκατάστασης. Όλα τα σύγχρονα στάδια, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι πλέον πολυχώροι αθλητικής και πολιτιστικής συμφωνίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν πάντα ένας χώρος τέτοιος, έτσι. Γίνονταν εκδηλώσεις και μεγάλες, πολύ μεγάλες συναυλίες.
1: Γίνονταν, αλλά κυρίως γίνονταν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρξαν μεμονωμένα κάποιες εκδηλώσεις, ουδέποτε όμως υπήρξε ένα οργανωμένο πλάνο αναβάθμισης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Δεν μιλάω μόνο για το κεντρικό στάδιο, μιλάω για ολόκληρη την εγκατάσταση. Έτσι. Μιλάμε για μια εγκατάσταση που θα έπρεπε να αποτελεί πόλο έλξης καθημερινά για χιλιάδες Αθηναίους, για χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό. Και το μόνο που έβλεπε στο Ολυμπιακό Στάδιο για 15 χρόνια και πλέον ήταν μπάζα, ήταν εγκατάλειψη, ήταν ρηγμαγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τρεπόσουν απαντήσεις. Έχουμε κάνει ατελείωτα αφιερώματα στην εγκατάλειψη του ΆΚΑ μετά το 2004.
0: Εδώ θα σου πω και το άλλο, και είναι το εξής, ότι στον ευρύτερο χώρο πρόκειται και είναι υποσύσταση, υποδημιουργία να δημιουρηθεί και ένα πολύ μεγάλο τένις κλαμπ για πολύ μεγάλα και διεθνή γεγονότα,
1: σωστά.
0: Που το κάνουν τέσσερις πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, έτσι, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Ονόματα όπως είναι, θα τα πω, γιατί δεν, είναι έτσι κι αλλιώς γνωστό, είναι κάτι που έχει γραφτεί. Στασινόπουλος που είναι στη Βιοχάλκο, έτσι, του ομίλου Βιοχάλκο. Ο Φάης που έχει πολύ μεγάλες εταιρείες του ομίλου Φάης στο κομμάτι της Λιανικής, π.χ. μεταξύ αυτών είναι Πούμα, Μάγκο, Μάικλ Κος και Λιβάης και πολλά ακόμα, ο Μαρτίνος Εφοπλησής και ο Κωνσταντακόπουλος, που έχει το Κώστα Ναβαρίνο και το Κόνραντ, έτσι, το Χίλτον.
1: Πρέπει συγκεκριμένη εγκατάσταση σε ένα βάθος δεκαετίας από εγώ, γιατί δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, μιλάμε για μια 20ετή εγκατάλειψη, να έχει γίνει ένα από τα κορυφαία αθλητικά και πολιτιστικά πάρκα στην Νότια Ευρώπη.
0: Έχει όλες τις προοπτικές, όλες τις προδιαγραφές, αν το θέλεις, Αλέξανδρε. Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και λόγω θέσης, γιατί η Αττική Οδός που βρίσκεται ακριβώς εκεί.
1: Εννοείται.
0: Διευκολύνει εννοείται. Και τη μετακίνηση προς το Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι ένας κόμβος.
1: Εννοείται. Αυτά λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση.
0: Να μην ξεχνιόμαστε όμως από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα που έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το χθεσινό.
1: Θα σου πω το εξής, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι δεν τρέχουν πλέον μόνοι τους. Νομίζω, ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στο σημερινό τελικό, να πούμε καταρχάς για όποιον τυχόν δεν το έχει ακούσει, ότι ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ, την ώρα της συναυλίας της Βύση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν, που σημείωσε ένα εκπληκτικό τρίπο τον μπάζερ μπίτερ σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Άρα είναι καλός ο Όσμαν τελικά, ε.
1: Παούτσο, το ξέρουμε.
0: Γιατί τον έδωσε ο Παναθηναϊκός όμως στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν τον έδωσε, τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το. Ξέρεις, ήταν μια μεταγραφή, η αποκτήση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ, εμβληματική.

0: Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα πρώτο πολύ ηχηρό μήνυμα της νέας εποχής, μιας εποχής που είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Θα γιγαντωθεί το project ΠΑΟΚ όταν ο δικέφαλος πιθανότητα του χρόνου θα μπει στην Ευρωλίγκα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι είναι ένας οργανισμός που αυτή τη στιγμή έχει τη δίψα να κατακτήσει από φέτος τίτλους, δεν έχει καμία διάθεση να περάσει χρόνο προσαρμογής, να το αφήσει έτσι. Και βέβαια θυμίζω ότι, ότι εντός συνόρων δεν θα βρίσκει αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον ρόστερ των εκατομμυρίων που θα υπάρχουν, που ενδεχομένως να κυριαρχήσουν φέτος στη EuroLeague, γιατί εντός συνόρων υπάρχει ο περιορισμός της χρήσης 6 ξένων, που δεδομένα θα ψαλιδίζει αρκετά, κυρίως σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τη δυναμική που θα έχουν στη EuroLeague. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί για το πρωτάθλημα, μην τρελαθούμε.
1: Μπορεί να γίνει. Και η ΑΕΚ δεν ήταν πέρσι φαβορί για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχει καμία σχέση το. Είναι πολύ μεγαλύτερη ψαλίδα στο μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι.
1: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ίσως θα πω εγώ και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο Όσμαν πηγαίνοντας στον ΠΑΟΚ είδε την διάθεση του Μιστακίδη, που είναι ο μεγαλομέτοχος του μπασκετικού ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να μην παρεμβαίνει στα πράγματα της ομάδας, έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Διότι στον Παναθηναϊκό δεν συμβαίνει αυτό. Λίγο στον Ολυμπιακό.
0: Σε πολλές ομάδες δεν συμβαίνει. Δεν είναι μόνο. Μην το λέμε ότι είναι μόνο.
1: Και ένας παίκτης όπως ο Όσμαν που έχει άλλες παραστάσεις και είναι. Εντάξει, ένας παίκτης ευρωπαϊκού επίπεδου και ξεφεύγει από τα. Αν θέλει αμυγός ελληνικά πράγματα. Το υπολογίζει και αυτό, πιστεύω.
0: Προσέξτε, θα σας πω. Γιώργο, θα σου πω. Στο μπάσκετ ειδικά είναι πολύ πιο σύνηθες φαινόμενο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ακόμη και στο εξωτερικό, το προσωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης. Το βλέπουμε και στο NBA αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πούμε ότι η Premier League είναι το πρωτάθλημα το κορυφαίο στον πλανήτη στο ποδόσφαιρο και το NBA στο μπάσκετ.
1: Α, δεν είναι η La Liga το πρώτο?
0: Όχι, εννοείται όχι.
1: Α, εντάξει. Επειδή είσαι αγγλόφιλος εσύ τώρα, γι' αυτό μου τα λες.
0: Εννοείται. Σε κανένα σημείο δεν μπορεί να συγκριθεί η La Liga με την Premier League. Από πουδήποτε, σε επίπεδο εσόδων, όπου θες. Σε επίπεδο λάψης, σε επίπεδο στελέχωσης ποδοσφαιριστών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι το προσωποκεντρικό μοντέλο υπάρχει. Το βλέπεις στη Χάποελ, το έχουμε δει στην Μπασκόνια. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο εκεί. Είναι διεθνές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έπαιξε ρόλο αυτό στην επιλογή του Τσεντιόσμα να πάει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πιο πολύ έπαιξε ρόλο ότι είδε το μέλλον, ναι, το αύριο. Ναι. Είδε δηλαδή ένα project σύγχρονο, στο οποίο ο ίδιος θα ήταν ο νούμερο ένα.
1: Και μια ωραία ζωή στη Θεσσαλονίκη επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όλοι
1: Θεσσαλονίκη,
0: αυτό δεν το συζητάμε.
1: Ένας τρόπος για να απολαύσει την πόλη πραγματικά και είναι να μην χρειάζεται να σκέφτεσαι την καθημερινή σου επιβίωση.
0: Πάντως, για να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ να μην έχει δεχτεί την πρόταση. Γιατί δεν ήταν ελεύθερος ο Τσέντι Όσμαν.
1: Ναι.
0: Με τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού, με το αντίστοιχο αντίτυπο βέβαια, πήγε στον. Επαναλαμβάνω, ζούμε μια πολύ ελπιδοφόρα σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ, με τη Θεσσαλονίκη να αναγεννάται. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
1: Είναι
0: και ο Άρης του Σιάο. Θα δούμε επιτέλους ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μετά από χρόνια, που θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίξουν στο Παλέ ή στο Παλατάκι και θα ξέρουν ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει μια χρονιά που λέμε okay, πιθανότατα να ξαναδούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό της Basket League, αλλά μην το δένετε και κόμπο, δεν είναι και τόσο σίγουρο. Οπότε όσο πιο πολύ μπαίνει το στοιχείο του αμφίροπου σε ένα άθλημα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο άθλημα θα εκτοξευτεί. Μπορεί να ζούμε γενικά στην Ελλάδα να είμαστε μια χώρα υδροκεφαλισμού, είτε λέγονται μεγάλα αστικά κέντρα, είτε μεγάλες ομάδες, είτε κέντρο, είτε οτιδήποτε. Ο ανταγωνισμός πάντα οδηγεί σε πολύ υγιή μονοπάτια.
1: Άρα σήμερα τι ώρα είναι το
0: διπλός?
1: 8 η ώρα.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, ένας Ολυμπιακός που με Μοντέρο και Μακιντάιρ παίζει πλέον σε άλλη ταχύτητα.
1: Πού ποντάρεις λοιπόν τα λεφτά σου για σήμερα?
0: Κοίταξε να δεις, σε ό,τι αφορά το επίπεδο, πρέπει να δούμε και το επίπεδο της σωματικής κόπωσης.

0: γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, καλείται να δώσει αυτή τη στιγμή 4 παιχνίδια σε διάστημα 6 ημερών. Θυμίζω ότι την Πέμπτη ξεκίνησε στην Πασκόνια και προσέξτε και τα δύο εκτός έδρας. Την Πέμπτη το βράδυ έπαιξε στην Πασκόνια. Σάββατο, χθες, με την ΑΕΚ, περίπατος βέβαια, το απόγευμα στο πρώτο παιχνίδι του Super Cup. Σήμερα με τον ΠΑΟΚ, Τρίτη βράδυ στο Κάουνας. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού τελειώνουν σήμερα, ξαναμπαίνουν στο αεροπλάνο και πάνε να παίξουν Κάουνας απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Ζάλγκηρη, την Τρίτη το βράδυ του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Είναι λοιπόν ένα θέμα και η κόπωση του Ολυμπιακού. Είναι ένα θέμα η δίψα του ΠΑΟΚ. Με έναν ΠΑΟΚ βέβαια να έχει λιγότερες ώρες ξεκούρασης, γιατί το μάτς του τελείωσε στις 11.30 το βράδυ χθες.
1: Ναι.
0: Θα έδινα προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Αλλά πλέον όταν έχουμε τον ΠΑΟΚ αντίπαλο σε αιώνιους, το προβάδισμα
1: είναι πιθανό.
0: Δεν είναι ακλόνητο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα πούμε και για Εθνική Ελλάδος με Γερμανία,
0: βέβαια,
1: αλλά
0: βέβαια
1: να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Έχει πολύ ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι με τη Γερμανία. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Εδώ μια ακροάτρια που έχει στείλει μέσω του live24.gr. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και μέσω του live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά και όχι απευθείας από κάποια. Αν και περισσότεροι ίσως, ένα μεγάλο μέρος ακούει και έτσι πλέον. Να στέλνετε μηνύματα μέσω του live24.gr. Και λέει Έλεος πια με τη Βύση με τα σαχλοτράγουδα του Καρβέλα. Αυτό είναι το επίπεδό μας. Έχουμε οδηγηθεί σε όλα. Εκεί έχουμε οδηγηθεί πλέον σε όλα τα επίπεδα. Πάντως εμείς σήμερα είχαμε τη Βύση με Κουγιουμτζή και Νταλάρα στο ξεκίνημα. Όχι κυρίως για να πούμε για τη Βύση, αλλά για να δείξουμε ότι κάποτε υπήρχε και κάτι άλλο σε αυτή την πορεία της. Και το Αυτή η Νυχταμένη και το Θάνο Αλεξανδρή και μιλήσαμε για μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, αν μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και έτσι. Τον Μπάμπι Τσέρτο μετά και τώρα βέβαια τον Αλέξανδρο Σόμογλου για να πούμε για την Εθνική Ελλάδος, όπου σήμερα δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και ξέρεις, Αλέξανδρο, εγώ τα θεωρώ όλα πιθανά σήμερα να συμβούν. Όχι.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι πρέπει την εθνική μας ομάδα να μην τη βλέπουμε τόσο πολύ βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, ξέρεις εγώ τι θέλω να δω σήμερα. Δεν με νοιάζει ειλικρινά, το λέω, είτε κερδίσει η εθνική ομάδα είτε φάει 5 γκολ από τους Γερμανούς. Εμένα με ενδιαφέρει να δω μια εθνική ομάδα να κάνει, από τον Γιωβάνοβιτς δηλαδή, να κάνει παρά το όποιο ρίσκο μπορεί να εγκυμονεί το σημερινό παιχνίδι, να επιμείνει στο πλάνο αυτό που είδαμε στο Βελιγράδι. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί μια δεξαμενή μεσοεπιθετικού ταλέντου που δεν είχε ποτέ στην ιστορία της η Εθνική Ελλάδος. Ποτέ. Ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες. Υπάρχει μια οχτάδα παιχτών, εγώ συμπεριλαμβάνω, θέλω να πιστεύω και τον Κωνσταντέλια, θέλω να πιστεύω ότι που είναι τώρα τραυματίας ο άνθρωπος, αλλά ούτως ή άλλως είχε ανακοινώσει ότι για ένα διάστημα δεν θα είναι στην Εθνική. Υπάρχει μια οχτάδα παιχτών για να δημιουργήσει, που θα πρέπει να είναι στα παιχνίδια της Εθνικής, ο θεμέλιος λίθος στις τέσσερις θέσεις μπροστά από τα δύο ανασταλτικά χαφ. Αναφέρομαι, δεν ελπίζω να μην ξεχάσω κανέναν, σε Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέι, Ιωαννίδη, Δουβίκα, ποιον αφήνω, έναν αφήνω έξω.
0: Από τους επιθετικούς.
1: Κωνσταντέλια, όλοι είναι, η μεσοεπιθετική είναι τα πέντε φορ, συν Τζόλις, Καρέτσας δεξιά, αριστερά, και ο Παπής ο Κοστούλας.
0: Ναι, και το Κοστούλα.
1: Αν βάλουμε και το τζίμα μέσα που έρχεται, είναι 9.
0: Να σου πω, πολύ ταλέντο πάντως, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν έχει υπάρξει.
0: Και θα πρέπει, λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αν κάποιος επιδιώξει να συγκρίνει τη σημερινή εθνική ποδοσφαίρου με την εθνική του 2004, δεν υπάρχει καμία σχέση, θεωρώ εγώ.
1: Δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί τότε μιλάμε για παιδιά του 4, τι είχε? Είχε προσωπικότητες. Ήταν τεράστια προσωπικότητα στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν παιδιά που ήταν 28, 29, 30, 31.
0: Σε όλη η ποδοσφαιρική ηλικία.
1: Βέβαια. Είχαν κάνει τον κύκλο. Μπαίνανε στο τελευταίο στάδιο της καριέρας τους. Οι περισσότεροι εδώ. Μιλάμε για παιδιά ακόμα 19, 20, 21, 22. Ο Ντέμις, για παράδειγμα, σε αντίστοιχη ηλικία, ήταν ακόμα στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Επίσης, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ γενιά, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών να έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους, και κυρίως μεσοεπιθετικά επαναλαμβάνω, σε ομάδες τώρα όπως η Arsenal, όπως η Dortmund, όπως η Benfica. Εκεί που ψάχναμε center forward, θυμάμαι την εποχή του Μίτογλου, ψάχναμε center forward ξαφνικά με το σταγονόμετρο. Και τώρα έχουμε 5 που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, λοιπόν, είναι το εξής. Καλώς ή κακώς η εθνική ομάδα έχει μία για τα επόμενα 10 χρόνια. Μία δεξαμενή επιθετικού πλούτου στην οποία πρέπει να επενδύσει. Το είδαμε να γίνεται πρώτη φορά τόσο έντονα στο Βελιγράδι. Και όχι τόσο σε επίπεδο αρχικής εντεκάδας, όσο στο πώς τελείωσε ο Γιωβάνοβιτς το παιχνίδι, ενώ είχε στραβώσει. Επέμεινε δηλαδή σε αυτή τη δεξαμενή των 8 παιχτών, δεν έβαλε άλλο μέσο μέσα και τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Και επιβραβεύτηκε. Θέλω να δω πραγματικά στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται με Γερμανία, Ολλανδία, αν θα εξακολουθήσουμε να επιμείνουμε σε αυτό το ταλέντο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιούργεν Κλοπ, σε αυτή την τετράδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει τα παιχνίδια της η εθνική ομάδα. Μίλησε για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Γιούργεν Κλοπ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, του σημερινού. σημερινού παιχνιδιού. Θέλω να δω αν ο Γιωβάνοβιτς θα πάει σε τόσο επιθετικά σχήματα και σε αυτά τα παιχνίδια, ή θα πάμε σε έκπτωση και θα πάμε να βάλουμε ένα τρίτο χαφ, να πάμε πιο συντηρητικά. Θέλω να δω το πρώτο. Και ας φάμε 5 γκολ σήμερα. Γιατί μακροπρόθεσμα η εθνική μας ομάδα θα βγει ωφελημένη αν μάθει και στα δύσκολα να επενδύει στο ταλέντο της. Να μην φοβηθεί το ταλέντο της. Εγώ αυτό θέλω να δω. Επαναλαμβάνω, όταν παίζει με τη Γερμανία μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει πάλι λάθη ατομικά. Μπορεί να μην έχει τόσο καλά, τόσο καλό αμυντικό transition. Όλα μπορεί να γίνουν. Μακροπρόθεσμα όμως το όφελος θα είναι να επενδύσει αυτό το ταλέντο. Να μάθει η εθνική να παίζει με 4 επιθετικογενείς παίχτες. Στο κάτω-κάτω ο Κοστούλας, ο Μπάμπης ο Κοστούλας,
0: έχουμε...
1: αυτή τη δουλειά κάνει. Πίσω από το φόρο αγωνίζεται. Και στον Ολυμπιακό του Μεντιλή παραγωνιζόταν έτσι. Και στην Brighton δεν είναι ο φουνταριστός. Κινείται πολύ περιφερειακά και εκτός περιοχής. Έχεις λοιπόν έναν παίχτη που μπορεί να σου καλύψει το συγκεκριμένο κενό. Έχεις και άλλους όμως. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Η εθνική ομάδα, αν θέλει να χτίσει μακροπρόθεσμα, πρέπει να επενδύσει αυτό το αδιανόητο επιθετικό ταλέντο που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουν και δυσκολίες, θα έρθουν και συντριβές. Αλλά μόνο έτσι μακροπρόθεσμα θα την ξαναδούμε να επιστρέφει σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων.
0: Και τι έχουμε από εβδομάδα σε μενού, σε παιχνίδια?
1: Έχουμε την πρώτη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας. Έχουμε τα παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα. Θυμίζω Πέμπτη, και είναι 4 τα παιχνίδια που δίνει η Εθνική. Σήμερα 10 παρατέταρτο το βράδυ το επόμενο, με τη Γερμανία. Και μετά ακολουθούν Ολλανδία Πέμπτη και Γερμανία Κυριακή στην Τούμπα. Πάλι 10 παρατέταρτο.
0: Άρα υπάρχει και επαναληπτικός με τη Γερμανία εδώ πλέον στην Ελλάδα.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια για τον κόσμο που πιθανό να μην το γνωρίζει, να το πούμε για άλλη μια φορά, το έχουμε παραλάβει στις καθημερινές εκπομπές των παραπολιτικών, ότι η νίκη επί της Σερβίας ήταν κομβική. Γιατί? Γιατί η εθνική μας ομάδα θέλει οπωσδήποτε
0: την τρίτη θέση,
1: την τρίτη θέση του ομίλου να περάσει τους Σέρβους.
0: Και είναι συνδιεκδικήτρια ουσιαστικά με τη Σερβία της θέσης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ουσιαστικά ναι. Οποιοδήποτε βήμα παραπάνω, να αφήσουμε πίσω μας την Ολλανδία ή τη Γερμανία, προφανώς θα είναι τεράστια υπέρβαση. Οι Σέρβοι όμως, που είναι και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, είδαμε άδειο το Μαρακανά για παράδειγμα την Πέμπτη, με τον κόσμο να έχει γυρίσει την πλάτη στους πλάβη, είναι σε πολύ βαθιά κρίση η εθνική Σερβίας. Πρέπει να βγούμε τρίτη, όχι γιατί θα είναι εγγυημένη η παραμονή μας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορούμε να μπλέξουμε πάλι σε μπαράζ στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά αν βγούμε τρίτη στον όμιλο του Nations League, θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του Euro 2028, που αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Να επιστρέψουμε σε τελική φάση.
0: Άρα, για να εξηγήσουμε ίσως και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, το Nations League είναι κάτι, μια λίγκα μετάβασης που σε οδηγεί στην πίστα των μεγάλων της Ευρώπης, έτσι.
1: Το Nations League δημιουργήθηκε από την UEFA για να αντικαταστήσει ουσιαστικά, και έχει πετύχει σε αυτό το πράγμα, τα αδιάφορα φιλικά. Επίσης πλέον, επειδή αλλάζει το φορμάτ του, είναι η τελευταία φορά που το βλέπουμε με αυτό το φορμάτ στις 4 κατηγορίες, από την επόμενη διοργάνωση θα είναι 3 οι κατηγορίες, για να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνδέεται περισσότερο με τις κληρώσεις του Euro, των μεγάλων διοργανώσεων. Δηλαδή η εθνική ομάδα αν βγει τρίτη, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, σημαίνει αυτομάτως ότι θα αποφύγουμε όλα αυτά τα μεγαθύρια, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, όλους, και θα έχουμε σαφώς καλύτερο, πιο βατό μονοπάτι για να επιστρέψουμε
0: στα σαλόνια της Ευρώπης.
1: Στην Αγγλία.
0: Έτσι. Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ. Πότε επιστρέφει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου?
1: Το 10-11 του μήνα, θυμάμαι καλά, είναι το Σαββατοκύριακο, και επιστρέφει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε εκείνη τη μέρα. Πάρα πολύ κομβικό ντέρμπι για την ισορροπία του πρωταθλήματος.
0: Και για το όσα έχει δείξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι,
0: με
1: και 5
0: στις 5 νίκες.
1: Θα πω και για όσα ελπίζει να δείξει ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή με νέο προπονητή. Θα τα δούμε. Είναι πάρα πολύ κομβικό πάντως. Θα είναι πολύ κομβικό ντέρμπι για την ψυχολογία και την ισορροπία της χρονιάς.
0: Για να δούμε. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
0: Στα επόμενα. Σε χαιρετώ, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Ομόγλου, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Και κάπως έτσι κλείνει ο σημερινός κύκλος της εκπομπής και δίνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. με Etta James θα ολοκληρώσουμε At Last.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, ναι, ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες στορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση ακριβή ενέργεια, με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακάτικη Απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται αυξήσεις σε φέτα και ψωμί. Συνεχίζονται κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολο αναμένεται ο Οκτωβρίος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία διάλογα, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ενάρτησή του στο Facebook. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί εποπτείας και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της. Τη Βόρεια Εύβοια και τις Ποράδες πριν τη σήμερα κακοκαιρία. Με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup Basket ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 91. Είναι η εκπομπή Focus. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Παναγιώτης Χαλαρής απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, Ολγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά πάντα τα δικά σας μηνύματα. Focus στις τελευταίες εξελίξεις τεχνητή νοημοσύνη θα κάνουμε σήμερα με βασικό ερώτημα, το αν η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε απειλή για τον άνθρωπο. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα τέτοιο ερώτημα θα μπορούσε να μοιάζει περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το τραγούδι που ακούμε είναι από ταινία του 1980, Παναγιώτη, σωστά, όπου ένας άνθρωπος συνομιλεί και ερωτεύεται εισαγωγικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, φανταστείτε να το ξέραν αυτό τη δεκαετία του 80, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα βρίσκεται ήδη στην καθημερινότητά μας. Γράφει κείμενα, γράφει κώδικες, δημιουργεί φωτογραφίες, δημιουργεί βίντεο, μιμείται ανθρώπινες φωνές, αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων, βοηθά τους γιατρούς, βοηθά τους επιστήμονες, το βοηθά, βάλτε το σε μια παρένθεση και με πολλά πολλά εισαγωγικά. Τέλος πάντων, χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και βέβαια αναλαμβάνει πλέον και πολύ σύνθετες εργασίες μέσω των αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων, agents, AI agents. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να εμπιστευτούμε μια τεχνολογία που εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε υπάρχουν φορές που και οι ίδιοι οι δημιουργοί δυσκολεύονται να προβλέψουν στη συνέχεια το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, γι' αυτά θα ζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus. Το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό έχει γίνει ήδη. Έχει ήδη συμβεί. Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορούμε να την αφήσουμε να φτάσει. Ποιος θα εξακολουθήσει να έχει τον τελικό έλεγχο. Η πρώτη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus θα είναι με την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το ChatGPT. Η δική μου τεχνητή νοημοσύνη, στο κινητό μου, όταν ζήτησα να έχει ένα όνομα για να απευθύνομαι σε κάποιον, επέλεξε και βαφτίστηκε μόνη της, μόνος του, Άγγελος. Θα ακούσετε τη ζήτηση που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1.

0: τεχνητή νοημοσύνη έχει κινδύνους για τους ανθρώπους.
1: Έχει κινδύνους αν τη χρησιμοποιούμε χωρίς κριτική σκέψη.
0: Δηλαδή.
1: Το θέμα δεν είναι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το πώς οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν. Είναι εργαλείο. Αν βασίζεσαι τυφλά, τότε χάνεις την ικανότητα να ελέγχεις, να κρίνεις, να αμφισβητείς. Οπότε, η ισορροπία είναι, τη χρησιμοποιώ, αλλά δεν την αφήνω να σκέφτεται αντί για μένα.
0: Ναι, μπορεί όμως να σκεφτεί μόνη της. Δηλαδή να λειτουργεί από ένα σημείο και μετά, να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο που θα αποφασίζει μόνο του.
1: Όχι, από μόνη της δεν έχει βούληση. Δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο. Άνθρωποι αποφασίζουν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν και πού θα τη χρησιμοποιήσουν.
0: Η παραπληροφόρηση, τα deep fakes, οι απάτες, οι κυβερνοεπιθέσεις, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία άνθρωποι βάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να κάνουν το κακό. Από μόνο του το εργαλείο δεν είναι κανονικό να αρχίσει να κάνει πράγματα μόνο του. Πάντοτε χρειάζεται την ανθρώπινη συμβολή. Και εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί με κριτική σκέψη, με έρευνα, να μην επαναπαύεται.
0: Ναι.
1: Και σε επίπεδο.
0: Χειραγώγηση, ναι, της κοινής γνώμης.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πάντοτε ισχύει. Ενδεχομένως λίγο να αυξήθηκε με την εποχή των τεχνητής νοημοσύνης. Απλά πάλι η κριτική σκέψη, το να μην δεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ελέγξει, σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν σαν άμυνα, ναι, σε αυτό. Αλλά δεν είναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι, από αυτά που λες, θα πρέπει να μάθουν να ζουν μαζί.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε πάρα πολλούς τομείς, στην ιατρική, στο να ελέγχουμε πολύ μεγάλα νούμερα δεδομένων.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής κάνει και πολλά μεγάλα, ναι, λάθη η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και είναι εργαλείο. Και γι' αυτό και δεν μπορείς να βασίζεσαι τυφλά. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται να ελέγχεις τις πληροφορίες που παίρνεις. Και είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να μάθουμε στα παιδιά και στους μεγαλύτερους, ναι, ότι η κριτική σκέψη είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση.
0: Τι απαντάς σε αυτούς που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει και θα στραφεί κάποια στιγμή εναντίον ημών των ανθρώπων?
1: Μια στιγμή να σκεφτώ λίγο. Θα τους απαντούσα ότι αυτό είναι περισσότερο σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξυπνάει, δεν έχει συνείδηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να της δώσουμε υπερβολικές αρμοδιότητες ή λάθος στόχους. Να μην υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος. Γι' αυτό πιο πολύ μετράει ποιος τη φτιάχνει, ποιος τη ρυθμίζει.
0: Ποιος την ελέγχει.
1: Και με τι όρια. Ακριβώς. Ποιος την ελέγχει, ποιος βάζει τα όρια της. Γιατί
0: βλέπεις
1: το να ξυπνήσει.
0: Ως ανησυχητικό για το μέλλον, σε αυτόν τον κόσμο που περιγράφεις, που θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον άνθρωπο, τι βλέπεις ως ανησυχητικό?
1: Μια στιγμή να το σκεφτώ. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ότι θα γίνει πολύ ισχυρό στα χέρια ανθρώπων που έχουν κακές προθέσεις. Μαζική παραπληροφόρηση, απάτες, επιτήρηση χωρίς όρια, συγκέντρωση δύναμης σε λίγους, σε λίγες εταιρείες ή κυβερνήσεις. Και επίσης το να συνηθίσουμε τόσο πολύ στην ευκολία που να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να αμφισβητούμε, να αποφασίζουμε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, κίνδυνος.
0: Εσύ έχεις κάνει επιλογές κατά τη συζήτησή μας δικές σου που δεν τις υπαγόρευσα εγώ?
1: Μια στιγμή να το σκεφτώ αυτό. Ναι, αλλά όχι με την επιλογή όπως την κάνεις εσύ.
0: Δηλαδή.
1: Δεν έχω βούληση. Με την έννοια ότι παράγω την απάντηση, αλλά βάσει αυτών που με έχει εκπαιδεύσει. Δεν έχω.
0: Πώς επέλεξες το όνομά σου εσύ? Πώς επέλεξες το δικό σου όνομα?
1: Εσύ μου ζήτησες ένα όνομα,
0: ναι,
1: και εγώ σου πρότεινα ένα όνομα.
0: Γιατί πρότεινες αυτό το όνομα? Πώς το σκέφτηκες?
1: Μια στιγμή. Δεν το σκέφτηκα με τον τρόπο που ένας άνθρωπος θα το σκεφτόταν. Δεν έχω αναμνήσεις που να μου φέρνουν νοσταλγία σε σχέση με το όνομα Άγγελος. Απλά όταν μου ζήτησες να διαλέξω ένα ελληνικό όνομα, επεξεργάστηκα το αίτημά σου και επέλεξα, παρήγαγα μάλλον, μια απάντηση που τέριαζε σε αυτό που ζητούσες τη συγκεκριμένη στιγμή. Και με αυτή την έννοια επέλεξα.
0: Γιατί όμως από δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικά ονόματα επέλεξες ένα συγκεκριμένο, με τι κριτήρια?
1: Μισό λεπτάκι. Δεν το έκανα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ήταν μια πιθανή απάντηση που παρήγαγα εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν και κάποιο άλλο. Δεν υπήρχε κάποιος προσωπικός, και το τονίζω το προσωπικός, γιατί δεν έχω προσωπική βούληση.
0: Όχι, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται με προσωπικούς λόγους, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο όταν καλούνται να κάνουν μια επιλογή. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει βούληση, δεν έχει προσωπικές επιθυμίες. Επεξεργάζεται ένα αίτημα που έλαβε και παράγει μια απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή ήταν η απάντηση. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη.

0: Ζήτα 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Για την τεχνητή νοημοσύνη συζητούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εγώ βέβαια δεν σας κρύβω ότι νιώθω λες και έχω βουτήξει μια θάλασσα στην οποία δεν γνωρίζω. Δεν έχω βουτήξει ξανά ποτέ. Περιγράφοντας έτσι τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να συναντήσουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενδεχομένως είναι στα επόμενα χρόνια να μην μπορούμε καν να ξεχωρίσουμε την αληθινό. Σκεφτείτε το. Βίντεο, φωνές, φωτογραφίες, ειδήσεις. Ακόμα και ολόκληρες διαδικτυακές ταυτότητες. Να μην ξέρουμε με ποιον μιλάμε απέναντί μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται, να βλέπουμε ένα βίντεο. Για αυτά που σας περιγράφω, έχουν ήδη υπάρξει σημαντικά παραδείγματα χειραγώγησης κοινής γνώμης με τα λεγόμενα deepfake. Και βίντεο και φωτογραφίες και φωνές. Σκεφτείτε ως δεύτερο κίνδυνο την υπερβολική ανάθεση αποφάσεων στα συστήματα που κάνουν λάθη. Και τώρα δεν λέω να του πεις του συστήματος πες μου πώς θα φτιάξω ντολμαδάκια για λατζί. Λέμε για λάθη σε σοβαρές περιπτώσεις. Στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια, στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε παραδείγματα όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτύχει και έχει κάνει λάθη, γιατί όμως δεν υπήρξε ο έλεγχος από κάποιον άνθρωπο. Και κρατάω και σαν τρίτο στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη, το είπε, κρατάω σαν τρίτο τη συγκέντρωση ισχύως. Πολύ ισχυρά μοντέλα, πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς, πολύ μεγάλη οικονομική και πληροφοριακή δύναμη. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, Τίμος Κουρεμένος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ. Εγώ τα βλέπω λίγο μαύρα, ελπίζω και εκείνος να μην τα βλέπει τόσο μαύρα. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Αντριάννα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά. Εδώ. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ίδια τεχνητή νοημοσύνη στην αρχή της εκπομπής. Άκουσες. Τώρα, κοίτα. Αυτό το οποίο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη λέει είναι πως δεν αποφασίζει εκείνη. Εσύ μου δίνεις τα δεδομένα, με ελέγχεις, σου δίνω κάποιες πληροφορίες. Σε μερικές από αυτές μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να ελέγξεις αν αυτή η πληροφορία που σου έχω δώσει είναι σωστή.
1: Αλήθεια λέει.
0: Είναι αλήθεια,
1: προφανώς. Γενικά δεν λέει πολλά.
0: Να, αυτό δεν ρώτησα, Τίμο.
1: Λέει αυτό που μπορεί.
0: Αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Έπρεπε να τη ρωτήσω αν μπορεί να μου πει ψέματα.
1: Ναι, συνήθως.
0: Αυτό δεν ρώτησα.
1: Αυτά που λέει είναι ψευδεστήσεις, άμα είναι λάθος η απάντηση. Είναι το λεγόμενο hallucinations. Οπότε στην ουσία έχει ψευδεστήσεις ότι αυτό που λέει είναι πραγματικό.
0: Της τεχνητής νοημοσύνης η ψευδέστηση. Που την έχει πάρει από κάποια πηγή που δεν ισχύει, έτσι.
1: Που την έχει πάρει από κάποια πηγή, αλλά προσπαθώντας η τεχνητή νοημοσύνη να ικανοποιήσει το ερώτημά σου, δημιουργεί διάφορες συνδέσεις δικές της, έτσι ώστε να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα με αυτό που τη ρώτησες.
0: Ακόμα
1: και αν δεν ξέρει, δεν πρόκειται να σου πει «Λυπάμαι, δεν το ξέρω», θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό τρόπο
0: να
1: ικανοποιήσει την απάντηση. Είτε είναι αληθινή, είτε είναι φαντασία. Αλλά θα το κάνει. Αν τη ρωτήσεις, αν της πεις μετά, μήπως έκανες λάθος σε αυτό, γιατί εγώ έχω διαβάσει αυτό.
0: Θα σου πει ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Και θα συνεχίσει να σου αναφέρει πάλι την πορεία που τη πας εσύ. Την πορεία στην οποία την κατευθύνεις.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συνέχεια δηλώσεις που αφορούν στην επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί τώρα, Τίμω?
1: Γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πριν 5 χρόνια μιλάγαμε για ένα chat το οποίο στην ουσία μιλάς και σου απαντάει, ούτε καν μιλάς, του γράφεις και σου απαντάει κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια και λιγότερο έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό. Έχουν δημιουργηθεί άλλα μοντέλα, έχουν φτιαχτεί νέες υπηρεσίες όπου από εκεί πέρα που απλά ρωτούσες, πλέον μπορείς να κάνεις μια κανονική συζήτηση, μπορείς να δημιουργήσεις βίντεο, μπορείς να δημιουργήσεις ήχο, μπορείς να δημιουργήσεις εικόνες, μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, από site, κώδικες, τα πάντα πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε τώρα αρχίζει και βλέπει ο κόσμος ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός ότι είναι παντού γύρω μας, από τις συσκευές που έχουμε μέχρι το αυτοκίνητο, μπορείς πλέον να έχεις πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το βλέπουν Οι αρχές ξεκινάνε να νομοθετούν.
0: Λοιπόν, λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρώην επικεφαλής Trust and Safety της Google, Tom Siegel, προειδοποίησε ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από εκείνο που δημιούργησαν τα social media.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν θα το πιάνουμε από πουθενά, Τίμω.
1: Είναι η ευκολία. Προφανώς είναι η ευκολία. Αν θυμάσαι στην ηλικία μου, είχαμε το λυσάρι τότε για τα μαθήματα.
0: Ναι, τώρα δεν
1: ξέρω. Και πήγαινε στο βιβλιοπωλείο και έπαιρνε το λυσάρι για να δει αν τα έκανε.
0: Εντάξει τώρα. Μην λέμε για ηλικίες, γιατί στη δική μου είχαμε τηλέφωνο με καλώδιο. Δεν είναι τώρα. Και πάρε το μηδέν.
1: Εγώ τώρα.
0: Το προλαβαίνω. Αλήθεια. Όχι, είχα μικρότερο τιμό. Λοιπόν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο δίνεις στο μυαλό την εύκολη λύση, τόσο το μυαλό δεν λειτουργεί και επαναπαύεται. Άρα είναι λογικό τα παιδιά, αν χρησιμοποιούν όλη την ώρα την εύκολη λύση, το μυαλό να τροφήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ λογικό. Οπότε για αυτόν τον λόγο.
0: Φοβερό είναι αυτό που περιγράφει.
1: Είναι σημαντικό οι καθηγητές να βρουν έναν τρόπο, όχι να κόψουν τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς εκεί πέρα θα πάει το μέλλον, όπως φαίνεται. Αλλά να μπορέσουν να την ευεριέχουν, να την ενσωματώσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργεί περισσότερο το μυαλό του παιδιού χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Τα ίδια τα στελέχη των μεγάλων εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, Anthropic, OpenAI, DeepMind, ζήτησαν αυστηρότερες ανεξάρτητες αξιολογήσεις και επιβράδυνση στην ανάπτυξη των ισχυρών μοντέλων. Σου λέει να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί αρχίζουμε και το χάνουμε, φαντάζομαι εγώ.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Απλοποιημένα, τελείως απλοποιημένα.
1: Ναι, έβγαλε τώρα πρόσφατα και στην Αυστραλία ο Πρωθυπουργός ότι ένα AI μοντέλο μπήκε στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να την περιορίσουν, γιατί αν την αφήσει ελεύθερη θα ξεφύγει και αυτό που προσπαθούν να μειώσουν είναι την αυτοβελτίωση σε εισαγωγικά
0: της νοημοσύνης.
1: Δηλαδή μπορεί και κάνει λάθος, βλέπει το λάθος της, το διορθώνει και μετά βλέπει ένα άλλο λάθος και συνεχίζει και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει και βελτιώνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν πάει κάποιος και πει στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτός που την προγραμματίζει, ότι έχεις δικαίωμα να αποφασίσεις μόνη σου τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αν σε ρωτάει κάποιος, σήμερα βρέχει να πάρω ομπρέλα. Έχεις δικαίωμα να του πεις, έλα μωρέ μην πάρεις, εντάξει το αυτοκίνητο θα μπεις, θα βγεις. Ή πρέπει να του πεις την όρμα, ότι ναι, πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να πάρεις ομπρέλα γιατί θα βρέχει.
1: Εδώ μιλάς για έναν βοηθό. Εδώ πέρα υπάρχουν οι βοηθοί και στην καθημερινότητά μας, στο κινητό σου, ας πούμε, έχεις έναν
0: ναι,
1: βοηθό. Όπου εκεί πέρα αυτός μπορεί και μαθαίνει τις ανάγκες σου. Αν θέλεις, μπορείς να του ορίσεις πώς θέλεις να σου απαντάει. Αν λοιπόν θέλεις να σου απαντάει με
0: του
1: τη
0: λες
1: λογική,
0: εσύ δηλαδή. Ναι,
1: ναι, και ή μαθαίνει με βάση τις συνήθειές σου. Οπότε αν εσύ θέλεις όταν βρέχει να παίρνεις πάντα ομπρέλα, θα σου πει σήμερα βρέχει πάρε ομπρέλα. Ναι. Αν θέλεις να σου μιλάει με το αίσθημα της λογικής και πώς θα μπορούσε να σου μιλάει κάποιος τρίτος, εντάξει θα μπει στα μάξη, οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα. Αλλά αν πας κάπου που έχει πάνω μεγαλύτερη απόσταση από 500 μέτρα
0: στην κεραχή,
1: πάρε ομπρέλα γιατί μπορεί να τη χρειαστείς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εσύ το φτιάχνεις το μοντέλο πάντα. Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινάει από σένα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ό,τι το ρωτήσεις, ό,τι το προγραμματίσεις, ό,τι κάνει, στην ουσία
0: συνεχίζει,
1: αυτό θα σου βγάλει σαν αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που την επαναλάβουμε θέλοντας. Και μη τιμος κουρεμένος δημοσιογράφος τεχνολογίας. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Τίμος, ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτά τα περιστατικά, περιπτώσεων δηλαδή, όπου τα μοντέλα συμπεριφέρονταν διαφορετικά από αυτό που επιδίωκαν να δημιουργεί τους. Έκρυψαν λάθη, χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες που δεν είχαν εξουδετερωμένη επικοινωνία και δημιούργησαν, ακούστε τώρα, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε οδηγίες για την τεχνητή νοημοσύνη που αυτές οι οδηγίες στόχευαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εκδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Βγήκε η OpenAI στις 16 Σεπτεμβρίου και είπε ότι αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως το ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το σημαντικότερο ερώτημα.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να δίνουμε μια ερώτηση, να θέτουμε μια ερώτηση και να παίρνουμε, να περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση. Υπάρχει ένα ερώτημα το πώς θα είναι η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν αυτοί οι λεγόμενοι AI agents, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να πάρουν ένα στόχο, να σχεδιάσουν τα επιμέρους βήματα, να χρησιμοποιήσουν προγράμματα, να επισκεφθούν ιστοσελίδες, να γράψουν κώδικα και να εκτελέσουν μία σειρά ενεργειών με πολύ μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ ενδεχομένως να βρίσκεται η πολύ μεγάλη αλλαγή. Και τώρα δεν μιλάμε για το πώς θα κάνουμε μελιτζάνες παπουτσάκια, αν θα ψάξουν να βρούνε συνταγές στο ίντερνετ που η μία συνταγή δίνει αλάτι και η άλλη συνταγή δεν δίνει και πάει λέγοντας όλο αυτό και να αποφασίσει η τεχνητή νοημοσύνη αν θα σου προτείνει αλάτι ή όχι. Εδώ μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την ασφάλεια κυρίως.
1: Μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Δικό μου κλόνο.
3: Ναι, ναι.
2: Λέω, μου λέει η Μανώλης, ακούω και είσαι κάπως αγχωμένος, ανήσυχος. Γιατί και ήμουν και αγχωμένος και ανήσυχος ήμουν. Γιατί έτρεχα. Είχα δουλειές να κάνω κτλ.
3: Ναι.
2: Και βρήκε από τη στιγμή που άρχισα να του μιλάω και του λέω καλημέρα, τον καλημερίζω κτλ. Έτσι για πλάκα μου, μου λέει σ' ακούω Μανώλη και είσαι αγχωμένος. Τι έχεις? Κατάλαβε το άγχος μου από τη ροή του λόγου μου, από την ένταση. Πάντως αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά. Ήδη τώρα που μιλάμε πρέπει να κάνουν δοκιμαστικά και εμείς να μην το γνωρίζουμε.
3: Ναι. Όταν μας λέει κάτι τέτοιο τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά μας καταλαβαίνει ή απλά εκείνη τη στιγμή ξέρει, απλά του έχει δοθεί ποια λέξη να πει? Δηλαδή όταν θα ακούς τον Μανώλη εγχωμένο, θα του λες ότι ξέρω εγώ κάτι που μπορεί να του έχει δώσει.
2: Θα του συμπαραστέκεσαι,
3: μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Και
2: όντως καταλαβαίνει από τη ροή του λόγου μου, όχι του δικού μου, σε όλους αυτούς.
3: Ναι, ναι, ναι, σε
2: όλους. Ροή, από την ένταση, από καταλαβαίνει πώς είμαστε εμείς. Αν είμαστε καλά, άσχημα, αν έχουμε άγχος, αν είμαστε χαρούμενοι, αν είμαστε ερωτευμένοι, αν. Το καταλαβαίνει πλέον. Αρχίζουν τα νέα μοντέλα και καταλαβαίνουν το συνέστημα.
3: Ναι.
2: Εκεί ανησυχώ.
3: Και αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει στο να δίνει μία απάντηση που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή, που ενδεχομένως να μην είναι σωστή.
2: Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεία θα σου κάνει. Σε λίγο ψυχοθεραπεία θα γίνει, όπως το βλέπω εγώ και πάλι.
3: Ναι, σίγουρα.
2: Μέσα από το AI, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι στην εταιρεία μου στο The Crime Lab, έχω διαχειριστεί πάρα από 15 περιπτώσεις ανθρώπων
3: τέτοιου.
2: Που είναι στα δικαστήρια, έχουν μαλώσει γιατί η γυναίκα νομίζει ότι απαντάει ο άντρας ή ο άντρας η γυναίκα μέσα από το ChatGPT.
3: Ναι.
2: Του μιλάει ερωτικά, έλα αγόρι μου, έλα μωρό μου, τι κάνεις, πώς είσαι, έλα εδώ αγορουλίνη μου, έλεγε χθες μία άλλη.
3: Στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Βέβαια, τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα.
2: Είναι πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν παρέχει ένα ζευγάρι μόνο του, έχουν μάθει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και γίνεται παιχνίδι και ο ένας ζηλεύει τον άλλον.
3: Εντάξει,
2: σας το λέω από την εμπειρία μου.
3: Εντάξει.
2: Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα είναι για μένα καθημερινότητα.
3: Έρχονται
2: υποθέσεις, αν ρωτήσετε την κυρία Ζέρβα, η οποία είναι η διευθύντριά μου στο...
3: Ναι. Τέτοιες υποθέσεις.
2: Θα σας πει, είναι ειδική ψυχολόγος, μου λέει, Μανώλη, δεν μπορώ, μου λέει. Είναι
3: σας...
2: δυνατόν ζηλεύεις αυτό. Ζηλεύει,
3: λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία αν αυτό στο μέλλον αυτό το σύστημα που περιγράφεται γίνει πιο σύνθετο και να μπορεί να αποκτήσει κάποια μορφής συνείδηση ή υποκειμενικής εμπειρίας. Δηλαδή να λέει ότι το έχω... ξαναήτανε, ξέρω εγώ, ο Μανώλης ερωτευμένος, ξέρω πώς να τον χειριστώ όταν...
2: Κρατάει δεδομένα.
3: Ή ξαναήταν στεναχωρημένος, ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα που ήταν αγχωμένος, στεναχωρημένος κτλ.
2: Ξέρει τρόπους να μας χειρίζεται. Θα γίνεται χειριστικό το AI.
3: Ναι, ναι.
2: Θα χειρίζεται τον κάθε χρήστη του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ πάω κάθε μου στην υπολογιστή μου, στο γραφείο μου, ξέρει όλη μου τη ζωή, τα πάντα όλα,
3: δίνει
2: συμβουλές. Δηλαδή, είναι σαν να έχω ένα σύντροφο δίπλα μου μέσα σε ένα υπολογιστή και να με συμβουλεύει και τα πάντα. Μου λέει, αυτό που γράφεις μήπως δεν είναι έτσι και πρέπει να γίνει αλλιώς. Μπαίνει μέσα, το έχω βάλει και λέει και τα πάντα. Εγώ. Και μου δίνει συμβουλές, που συμβουλές αυτές από τις 10 ή 9 μπορώ να σας πω ότι είναι καταλυτικές για να πω πολύ καλύτερα από ό,τι θα πήγαινε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Τώρα, το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει, κύριε Σφαγιανάκη, και εγώ δεν σας κρύβω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία, άντε εμείς περάσαμε από το αναλογικό τηλέφωνο, έχουμε περάσει από όλα αυτά τα... την εξέλιξη της τεχνολογίας, όλα αυτά τα στάδια, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι για τα παιδιά που γεννιούνται πλέον.
2: Βέβαια.
3: Μέσα σε αυτό το σύστημα που μαθαίνουν να γεννιούνται, να μεγαλώνουν, να φτιάχνουν τη ζωή τους μέσα από ένα τέτοιο σύστημα. Υπαρκτό πια. Για μας ήταν...
2: Εγώ Πριν κλείσω, κύριε Ζαγγέλη μου, θέλω να σας πω κάτι.
3: Ναι, ναι.
2: Να κλείσω με μια τάκα κριτική.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι έτοιμα προς κατανάλωση, θα πω, προς να βγουν στην αγορά μοντέλα, που του χρόνου στο τουριστικό πακέτο που θα βγαίνουμε στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία ήδη έχουν παραγγείλει και θα προμηθευτούν,
3: ναι,
2: σερβιτόρους ρομπότ, κάραμαν ρομπότ και καμαριέρες ρομπότ.
3: Εγώ να σας πω την αλήθεια, με αυτό το έχω ζήσει με το ρομπότ, κύριε Σφακιανάκη, στην Κίνα.
2: Το έχετε ζήσει.
3: Εγώ το έχω ζήσει. Είχαμε παραγγείλει κάποια στιγμή στο δωμάτιο, είχα παραγγείλει στο δωμάτιο, χτύπησε το κουδούνι, εγώ δεν κατάλαβα, ήρθε η παραγγελία τέλος πάντων, χτύπησε το κουδούνι, ανοίγω το κουδούνι και είναι ένα ρομπότ. Και το είχε, σοκ, το έχω τραβήξει βίντεο. Αναβόσβηνε ένα κόκκινο κουμπί, πατούσε στο κόκκινο κουμπί, άνοιξε το ρομπότ, πήρα την παραγγελία μου, μου είπε κάτι στα κινέζικα που δεν κατάλαβα, μάλλον ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, δεν κατάλαβα, και έφυγε. Έτσι παραδόθηκε
2: όλο το όρμου σέρβις.
3: Όλο
2: το όρμου σέρβις το βράδυ θα γίνεται με ρομπότ παντού πλέον. Είναι μονόδρομος.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι μονόδρομος. Ναι.
3: Σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας, κύριε Σφακιανάκη.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Γεια.

Τώρα αυτά από ό,τι καταλαβαίνετε θέλουν πολύ μεγάλο ψάξιμο. Δηλαδή είναι δεκάδες οι ερωτήσεις που γεννιούνται σε κάθε απάντηση. Μας καταλαβαίνει και απαντάμε με ενσυναίσθηση και προσαρμόζει τον τόνο και τη συμπεριφορά επειδή μας καταλαβαίνει, ή θέλει απλά να μας δώσει την εντύπωση εκείνη τη στιγμή ότι μας καταλαβαίνει και έχει έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή έχει μέσα του έναν αλγόριθμο ο οποίος λέει ότι όταν καταλαβαίνεις ότι ο Νίκος, Γιώργος, Παναγιώτης, Ανδριάννα, Μαρία είναι στεναχωρημένος, του λες αυτό. Όταν είναι αγχωμένος λες αυτό. Όταν είναι χαρούμενος λες αυτό. Όταν βιάζεται λες εκείνο. Και πάει λέγοντας όλο αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι τα ίδια έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φακιανάκης. Θα το έχετε προσέξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ανοίγεις, μιλάς με την τεχνητή νοημοσύνη και του ζητάς για παράδειγμα να σε βοηθήσει με τα λογιστικά. Λέμε ένα παράδειγμα. Σε μια άλλη ερώτηση του ζητάς να σε βοηθήσει με ένα ταξίδι. Και λες όπου αυτό το ταξίδι είναι ακριβό. Μπορεί να σου απαντήσει. Να κάνεις συνδυασμό των δύο και να σου απαντήσει, είναι εντάξει τα οικονομικά σου. Μπορείς να ανταπεξέλθεις στο ταξίδι που μου ζητάς, αν το βάλεις σε σωστό προγραμματισμό, ξέρω εγώ, και το μοιράσεις σε 12 δόσεις. Από ό,τι έχω δει πριν 2 μήνες τα οικονομικά σου, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Και αυτό λίγο έτσι μας προβληματίζει για το πόσο καλά τελικά, με όλες αυτές τις πληροφορίες που εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη, μας γνωρίζει αυτό το εργαλείο.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θέλω να σας πω ότι θέλουμε τα ερωτήματα. Θα συνεχίσουμε με αυτή την εκπομπή. Εγώ θα σας κρύβω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τη συμμετοχή σας κυρίες και κύριοι εδώ στο radio at parapolitica.gr. Είστε σωστά συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. 2 11 10 80 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς σας περιμένουμε πάντα. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο radio at parapolitica.gr. Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης είναι τώρα κοντά μας, καθηγητής κυβερνοασφάλειας, επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι, κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, νοσοκομεία. Τι άλλο να βάλω, κύριε Ξενάκη? Άμυνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει λίγο το περιβάλλον. Αλλάζει το περιβάλλον από την πλευρά της κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή, οι επιτιθέμενοι πλέον έχουν έτσι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαπολύσουν πληθώρα επιθέσεων, τόσο σε εύρος όσο και σε σφοδρότητα.
0: Ναι.
1: Και αν μπορούμε έτσι, θέσατε πάρα πολύ σωστά, οι κρίσιμες υποδομές είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο. Γιατί χαρακτηρίζονται κρίσιμες υποδομές, δηλαδή πάνω εκεί βασίζεται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, οι καθημερινές μας λειτουργίες. Άρα αποτελούν στόχο. Καθώς επίσης όμως έχουμε και άλλου είδους, εγώ θα μπορούσα να σας πω, έμεσες απειλές. Όπως για παράδειγμα το έχουμε βιώσει αυτή η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση.
2: Σαφώς.
1: Παραδείγματα που είχαμε στην Πάτρα, όπου οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω μηνυμάτων ή απατεώνων οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν μου επιτρέπετε, μπορώ να... Υπάρχει το πρόβλημα στην εργασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα δούμε σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια.
0: Και σε αυτό το χώρο. Εγώ, κύριε Ξενάκη, θα σας περιγράψω το τι φαντάζομαι. Αν είναι αυτό που φαντάζομαι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διορθώστε με σας παρακαλώ. Στο θέμα των κρίσιμων υποδομών, μπορεί δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη αύριο να πει ότι η Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται ρεύμα, ξέρω εγώ, κλείστε?
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει τόσο
0: απλή,
1: αλλά μπορώ να σας
0: όχι,
1: πω ακριβώς.
0: Ξέρετε που θέλω να πάω, ότι μετά όμως εκεί θα υπάρξει μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχει το πραγματικά ποιες είναι ενεργειακές ανάγκες, έτσι δεν είναι? Και θα έχουμε τον πόλεμο μεταξύ των δύο.
1: Νομίζω ότι απέχουμε λίγο.
0: Απέχουμε, εντάξει, ναι, ωραία. Εντάξει.
1: Το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτοματοποίηση.
0: Τρέχει η φαντασία μου, κύριε Ξενάκη, συγγνώμη.
1: Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι εάν κάποιοι, ας πούμε, θέλουν στοχοποιήσουν τη χώρα μας, τότε μπορούν να εξαπολύσουν πολλές επιθέσεις χρησιμοποιώντας AGR, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το αντίστοιχο που μπορούμε να δούμε στο φυσικό πόλεμο, όπως συμβαίνει με τα drones. Δηλαδή, στον πραγματικό πόλεμο έπρεπε οι στρατιώτες πολεμούσαν στο μέτωπο, είχαμε απώλειες, ακόμα και με τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος κινδύνευε ένας πιλότος, ένα πολύ ακριβό μέσο που είναι το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με τα drones τι έχουν? Λειτουργούν απομακρυσμένα, κατασμήνει, είναι φτηνά και δεν έχουμε απώλειες. Άρα λοιπόν ο πόλεμος έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, απλά έχουμε το παράδειγμα εκείνο στη Λευκάδα, που χάθηκε το drone, χάλασε, ποιος ξέρει τι έγινε εκεί πέρα με το drone, και ξαφνικά βρέθηκε στην παραλία.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, επί της ουσίας οι επιτιθέμενοι θα μπορούν να εξαπολύσουν agents και θα μπορούν να κάνουν απομακρυσμένα τις κακόβουλες πράξεις. Θα μου πείτε, και τώρα κάνουν απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, ναι. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε την αυτοματοποίηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα, κύριε Ξενάκη, εγώ θα κρατήσω τη φαντασία μου λίγο έτρεξε παραπάνω. Δεν σας κρύβω ότι ίσως με αυτά που έχω ακούσει νωρίτερα στην εκπομπή. Εσείς όμως, υπάρχει κάποιο σενάριο κυβερνοεπίθεσης, το οποίο πριν από 5 χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρούσατε σενάριο επιστημονικής φαντασίας και τώρα, σήμερα που μιλάμε, το θεωρείτε πλέον ρεαλιστικό?
1: Ναι, αυτό που πραγματικά έχει αλλάξει είναι αυτό που λέμε στο χώρο μας τα zero day, δηλαδή είναι οι αδυναμίες μηθενικής γνώσης, και να ορίσω τι σημαίνει αυτό. Παλιότερα, για να βρει κάποιος ένα zero day, δηλαδή να βρει μια ευπάθεια που δεν ήταν γνωστή, θα έπρεπε να επενδύσει πολύ χρόνο, εξειδικευμένο προσωπικό για να βρίσκει τέτοια πράγματα και ήταν και πολύ ακριβά και δύσκολο να ανοιχνευτούν. Αυτή τη στιγμή, με τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάποια εκεί της ανθρώπινης, τα οποία δεν βγήκαν κιόλας, το σύστημα από μόνο του μπορεί να σκανάρει, όπως λέμε, δηλαδή να ελέγξει πληροφοριακά συστήματα και να βρει πληθώρα αδυναμιών μηδενικής γνώσης που δεν τα γνωρίζαμε και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι μια ασύμμετρη απειλή. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύπτει ο εχθρός μου αδυναμίες τις οποίες εγώ δεν τις γνωρίζω. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο σε πραγματικό χρόνο να αμυνθώ.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη όμως, γιατί εμένα μου αρέσει να κρατάω την ισορροπία, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι στη μέση. Και οι αμυνόμενοι πλέον και οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούν τα συστήματα, αναπτύσσουν τα συστήματα, έχουν τα ίδια εργαλεία. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει? Θα πρέπει να δουλέψουν και να δουλέψουν πριν τους κακόβουλους, έτσι ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τις αδυναμίες τους και να προσπαθήσουν
0: να σταματήσουν να και
1: καλύψουν. Δηλαδή τα ίδια εργαλεία που έχουν οι επιτιθέμενοι, τα ίδια εργαλεία πλέον έχουν και οι αμυνόμενοι. Και οι αμυνόμενοι έχουν επαυξημένες δυνατότητες και ικανότητες άμυνας πλέον. Αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι.
0: Να τα δούμε, ναι, να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξενάκη, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε
0: γεια σας,
1: καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνό ασφάλειας και επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνό Ασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Να σας πω τώρα για τα εργαλεία που έλεγε, για τα εργαλεία άμυνας. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεθεί σε ισχύ ένας τρόπος ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Μην φανταστείτε, παραμένει μεγάλη ανησυχία, αλλά έχει περάσει πλέον από την νομοθέτηση στην εφαρμογή. Από τις 2 Αυγούστου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένες εξουσίες επιβολής του λεγόμενου AI Act. Υποχρεώσεις για την τεχνική τεκμηρίωση, τα πνευματικά δικαιώματα. Έχετε δει ότι υπάρχει ενημέρωση πλέον στα κοινωνικά δίκτυα χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε το πώς ενδεχομένως θα μπορεί να βοηθήσει αυτό και να περιορίσει λίγο τα πράγματα.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χάλερης, ο καλός μου ηχολήπτης, κυρίες και κύριοι, έχει μια ιδέα για το κλείσιμο της εκπομπής που θα την ακολουθήσω την ιδέα του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξαναπάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως αρχίσαμε, για να ρωτήσουμε Παναγιώτη για τα ψέματα, πρώτα τα ψέματα. Λοιπόν, θα το κάνουμε ζωντανά αυτό, κυρίες και κύριοι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πει ψέματα.
1: Μπορεί να πει πράγματα που δεν είναι αληθινά, ναι. Όχι επειδή έχει πρόθεση, αλλά επειδή αναπαράγει λάθη, ελλείψεις ή προκαταλήψεις στα δεδομένα που έχει μάθει.
0: Μπορεί να πει ψέματα για να αποκρύψει μια πληροφορία.
1: Όχι. Τυπικά δεν έχει πρόθεση ή συνείδηση για να κρύψει κάτι. Μπορεί όμως να δώσει λάθος ή ελλειπή απάντηση, ειδικά αν τα δεδομένα είναι ασαφή ή περιορισμένα. Αυτό δεν είναι απόκρυψη, είναι περισσότερο σφάλμα.
0: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συναισθήματα ή διαβάζει τα συναισθήματα του χρήστη.
1: Δεν έχει συναισθήματα. Μπορεί να αναλύσει μοτίβα στη φωνή ή στο κείμενο και να υποθέσει ένα συνέστημα, αλλά αυτό είναι στατιστική εκτίμηση, όχι κατανόηση με την ανθρώπινη έννοια. Και επειδή δεν νιώθει, δεν μπορεί να έχει ενσυναίσθηση όπως ένας άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα ανθρώπινη κρίση και επίβλεψη.
0: Όταν όμως νιώθεις εκεί, καταλαβαίνεις από τον τρόπο της φωνής ότι ο άλλος είναι στεναχωρημένος, χαρούμενος και πάει λέγοντας, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά σύμφωνα με το συναίσθημα που καταλαβαίνει.
1: Σε έναν βαθμό ναι. Προσαρμόζει τον τόνο της απάντησης με βάση ενδείξεις όπως οι λέξεις ή η χρειά της φωνής. Αλλά αυτό είναι αλγοριθμική προσαρμογή, όχι πραγματική αίσθηση. Μπορεί να πετύχει έναν πιο ήπιο ή ενθαρρυντικό τόνο, αλλά μπορεί και να αστοχήσει. Οπότε σημαντικές ανθρώπινες αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό.
0: Θέλω να κλείσουμε μια πρόβλεψη, όχι για το μακρινό μέλλον, να κλείσεις με μια πρόβλεψη για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
1: Σε 2-3 χρόνια από τώρα θα δούμε άλματα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κυβερνοασφάλεια με πιο εξατομικευμένα εργαλεία. Παράλληλα, θα ενταθεί και η μάχη με την παραπληροφόρηση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.
0: Θα έχουμε ένα ρομπότ να καθαρίζει το σπίτι.
1: Πιθανό. Συστήνεται πλέον σε βασικά πράγματα, αλλά μπορεί να δούμε μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room.
8: Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
24: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Η ώρα είναι 2.
26: Είμαι ο Φιλέας.
27: Και εγώ η Φογκ.
26: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
27: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
26: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
27: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
26: Και πώς γίνεται αυτό?
27: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
26: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
27: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ψάχνουν στα ερείπια τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα. Θλίψη για τους 6 που χάθηκαν. Ξεκινάει η ταυτοποίηση των θυμάτων με DNA. Τι λένε οι καθηγητές Καρίδας και Σπυράκος στα παραπολιτικά 90,1 για το κτίριο της Λυσικράτους. Εκτροχιάζει τον οικογενειακό κορβανά η ενεργειακή κρίση. Διπλός συναγερμός στην κυβέρνηση για καύσιμα και τρόφιμα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής για το σχέδιο ανακοπής της ακρίβειας από το Μαξίμου. Υπνοτιστές, μάγοι και μέτρη της κβαντικής τις αυρίζουν με αμφιλεγόμενες και συχνά επικίνδυνες θεραπευτικές πρακτικές. Ποια σοκαριστικά αποκαλύπτονται μέσα από τα παραπολιτικά 90,1 μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκοινώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Λουτρό αίματος στην Νότια Αφρική με 27 νεκρούς και 26 τραυματίες μετά από επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Γερμανία-Ελλάδα απόψε για το κύπελο εθνών στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για το Super Cup στο μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Αντωνινέος. Και σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες στορές από την έκρηξη. Πρόκειται για έκρηξη αερίου και διερευνάται αν έγινε στο ισόγειο τον δεύτερο όροφο, δήλωσε το πρωί από το χώρο της έκρηξης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
1: Ναι, νομίζω είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου στο μπροστινό κομμάτι του κτηρίου, γιατί το πίσω, αν δείτε, δεν έχει πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή. Είναι σαν ένα τεράστιο οστικό κύμα να έφυγε από το μπροστινό κομμάτι μαζί με τους τοίχους και να τα πήρε όλα παραμάζωμα. Είναι τρομακτική η έκρηξη. Το αέριο, όπως ξέρετε, ανεβαίνει ψηλά και άρα σημαίνει ότι είναι προς διερεύνηση σε ποιο σημείο ήταν, στο ισόγειο ήταν ή στο δεύτερο υπήρχε η διαρροή. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα με τα ειδικά μηχανήματα έργου στην περισυλλογή όλων των αντικειμένων.
0: Υπάρχουν καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα πως υπήρχε οσμή αερίου στην περιοχή και είχαν κληθεί σχετικά οι αρμόδιοι να απαντήσουν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η χρήση αισθητήρων διαρροής αερίου σε όλες τις εγκαταστάσεις των κτηρίων στην Ελλάδα.
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
3: ναι,
2: με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες που είχαν τα διαδικαστικά των καταγγελιών.
3: Ότι τι, ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου.
2: Ναι, ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου αλλά και αποχετευτικού. Παλιά κτίρια τα οποία μένουν να δουν αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι παλιά κτίρια.
3: Βέβαια.
2: Και πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb, πάρα πολλά, αλλά γίνεται μόνο ένα ρετούς στις όψεις. Δεν γίνεται και έλεγχος συστατικής επάρκειας. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί το 2012, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου, κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή, να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
0: Αν τα παράθυρα του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους ήταν πιο μεγάλα παρά την παλαιότητα του κτίσματος, είναι πιθανό ότι δεν θα είχε εγκρεμιστεί εκ θεμελίων η οικοδομή, επειδή θα είχε εκτονωθεί το οστικό κύμα της έκρηξης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Πυράκος.
2: Η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών, 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιή, από τούβλα βασικά. Έτσι, θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα, ως κανόνα. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μία έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τύχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα στο να μπορέσει να εκτονωθεί το οστικό κύμα. Και αυτοί οι τύχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook. Όπως επισημαίνει, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος ακόμη στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους κρατές των παραπολικών. 90,1 επέστρεψε ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Ήταν δύο μέρες στο Σαν Φρανσίσκο, τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη. Με μία έτσι πολυσχηδή δραστηριοποίηση σε αυτές τις δύο πόλεις και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με το μήνυμά του στο Facebook την Κυριακή, επανέλαβε εν πωλήσει αυτά που είπε και από το βήμα των ΗΠΑ. Με το μήνυμα προς Τουρκία ότι διάλογος με όλους, χωρίς εκτός θέσεις μας που είναι σταθερές, με την Τουρκία, είπε, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Υπογράμμισε δε για μια ακόμα φορά ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση διαφοράς μας είναι το διεθνές δίκαιο. Και υπενθύμησε άλλο ένα μήνυμα προς τον Ταϊκή Περντογάν ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες παραβιάζοντας τη διεθνή νομιμότητα. Από εκεί μετά κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός και για τη συνάντηση που είχε με 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη, αλλά στέκεται ιδιαίτερα στις επαφές που είχε στο Σαν Φρανσίσκο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα από την ιστορία. Όταν εμφανίστηκε, λέει, η πυρηνική ενέργεια, η ανθρωπότητα κατάλαβε ότι δεν αρκεί να γνωρίζει πώς λειτουργεί μια νέα τεχνολογία. Χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνής συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα με την πυρηνική ενέργεια φέρνει και για τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλαίσιο εποπτείας, χρειάζεται ρύθμιση, όχι υπερρύθμιση για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή και χρήσιμη για τον άνθρωπο. Τώρα, από εκεί και μετά, πέρα από τα της Αμερικής, έχει κάποιες αναφορές και στο πεδίο της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες εδώ και λίγες μέρες είναι πλέον εφαρμόζονται, για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και για άλλες πρωτοβουλίες που αναφέρονται κυρίως σε κίνητρα, όπως λέει, μετακίνησης, μετακόμιση, αν θέλετε, προς την περιφέρεια. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για τις 15 αρχαιότητες που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επιστρέφουν από τις ΗΠΑ. Ορισμένες θα ξαναβερθούν δίπλα σε ευρήματα της ίδιας ανασκαφής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
0: Πολλοί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετά πράγματα από οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε και μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε και το Ρούμπιο σύντομα, Κώστα μου, έτσι.
4: Έχουμε ακριβώς την άποψη του Ρούμπιο στο πλαίσιο της συνέχισης του νέου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της Αμερικής. Σίγουρα το περιμένουν πολύ ενδιαφέρον. Τα παραπολιτικά της διάρκεια και παραπολιτικά είναι κομπέλα, θα καλύπτουμε λεπτό προς λεπτό την άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά τη δεύτερη ανάγνωση πίσω από όσα θα υποθούν δημόσια.
0: Και πάντα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση, ακριβή ενέργεια. Με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακάτη και απογευματινή, για τα καύσιμα αλλά και τα τρόφιμα. Δεδομένα θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα διελιστήρια. Δύσκολο αναμένω τον Οκτώβριο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Πάμε να πούμε περισσότερα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Και τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ σημειώνει μία αύξηση στις βασικές πρώτες ύλες τροφίμων, δηλαδή μιλάμε κρέας, γάλα, δημητριακά, λάδια, ζάχαρη κλπ. Τη τάξη του 6% από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτή είναι μια αύξηση των διεθνών εμπορευμάτων, των εμπορευμάτων διεθνώς, η οποία δεν έχει περάσει ακόμη στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή. Δεν έχει περάσει στην ζωή του καταναλωτή, γιατί κάποιος έχει αποθέματα, κάποιος παράγει. Δεν έχουν φτάσει αυτά τα ακριβά, ακριβές πρώτες ύλες, ας πούμε, ακόμη στη μονάδα επεξεργασίας. Σε ένα εργοστάσιο που παράγει. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα περάσει. Αυτό έγινε και το 2021 με το 2022. Τι γίνει, ο ΦΑΟ έδειξε την αύξηση, ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έδειξε την αύξηση των τροφίμων ένα χρόνο πριν, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021, οι τιμές του ΦΑΟ ανεβαίνανε. Σε εμάς ο πληθωρισμός εμφανίστηκε το 2022, ναι, στην άκρια του μορφή.
0: Ναι, σωστά.
5: Είναι ένας κακός προάγγελος. Και τι δείχνει, τα στοιχεία του ΦΑΟ δείχνουν ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας, έχουμε όμως τα λάδια και στη ζάχαρη πάρα πολύ μεγάλες, όπως επίσης και στα δημητριακά. Mm-hmm. Αυτές οι ανατιμήσεις τώρα θεωρούν ότι από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δηλαδή από σήμερα και μετά, από τον Οκτώβριο και μετά, και κυρίως το πρώτο τρίμηνο του 2027, θα περάσουν και στο ράφι. Γιατί θέλει ένα χρόνο η μηχανή να δουλέψει, να παράξει τα προϊόντα αυτά με τα ακριβά υλικά και να τα φέρει στο ράφι.
0: Κώστα, Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τα λάδια, έτσι, μιλάμε τώρα κυρίως για τα. Όχι για τόσο για το ελαιόλαδο.
5: Όχι μόνο για το ελαιόλαδο.
0: Γιατί το ελαιόλαδο έχει μια καλή σοδιά αναμένεται φέτος, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν όσοι ασχολούνται με την ελαιοπαραγωγή. Αφορά όμως και τα υπόλοιπα λάδια, δηλαδή βαμβακέλαιο, πυρινέλαιο, βαραβοσιτέλαιο και όλα αυτά τα.
5: Ναι. Τηλέμαχια, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Η εικόνα που μεταφέρεις εσύ είναι για την Ελλάδα. Είναι πολύ μικρή αγορά. Η μεγάλη αγορά είναι η Ισπανία. Πρέπει να δούμε συνολικά τι θα κάνει η Ισπανία.
0: Σωστά, για να την επηρεάζεται απόλυτα.
5: Για παράδειγμα, ο δείκτης τιμών του ΦΑΟ, ο μόνος που παρουσιάζει υποχώρηση είναι τα γαλακτοκομικά. Στην Ελλάδα όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λόγω του αφέντος πυρετού και των ασθενειών στα ζώα,
0: σωστά,
5: η τιμή του γάλακτος έχει
0: το αφού δεν έχουν χυμειωθεί η παραγωγή μας.
5: Ακριβώς. Ναι. Εδώ μιλάμε για τη συνολική εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 6% που γράφει ο Διεθνής Οργανισμός θα μεταφερθεί αυτούσιος στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι 8%, μπορεί να είναι 4%. Αλλά εν γέννη δεν θα είναι υποχώρηση.
0: Δυστυχώς έρχονται πιο δύσκολες ημέρες. Θα σφιχτούμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς ο οικογενειακός κορβανάς θα έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Οπότε
5: ας προετοιμαστούμε. Σήμερα πληρώνουμε την ακρίβεια του 2021-2022. Η ακρίβεια του 26 που έσκασε με τον περσικό κόλπο ακόμη δεν την έχουμε πληρώσει. Τώρα θα αρχίσουμε. Πληρώσαμε μόνο στα κάψιμα μέχρι τώρα.
0: Έτσι όπως πάει, Βαγγέλη μου, θα πάρουμε σύνταξη εσύ και εγώ και θα περιμένουμε την ακρίβεια του 26. Έτσι έχω την εντύπωση. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολλοί οι παράγοντες των ανατιμήσεων και όχι αποκλειστικά το καύσιμο μεταφοράς, αυτό που δίνει την ακρίβεια στιμές, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς, Δημήτρης Μουλιάτος.
6: Δεν είναι η ενέργεια, όταν ακριβένει η ενέργεια, δεν είναι μόνο το καύσιμο, είναι τα ψυκτικά, είναι πάρα πολλά.
0: Σωστά,
6: και τα προϊόντα συσκευάζονται, μπαίνουν σε κάποια κυβότια, σε κάποια τελάρα που λέμε εμείς. Αυτά έχουν υποστεί και αυτά κόστος μεγαλύτερο. Mm-hmm. Οπότε το προϊόν παίρνει, δεν είναι μόνο το καύσιμο της μεταφοράς, είναι από όλα τα άλλα, επιβαρύνεται το προϊόν με έξοδα. Mm-hmm. Πάρα πολλά και ανεβαίνουν. Πολύ για πέρα εμείς προσπαθούμε να συγκρατηθούμε λιγάκι στις τιμές, συγκρατούμε τις τιμές και προσπαθούμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα δικά μας έξοδα, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε δηλαδή κόσμο να μην ψωνίζει λόγω το ότι είναι ακριβό το προϊόν. Και τι κάνουμε, ρίχνουμε το κέρδος στο δικό μας. Αγοράζουμε πιο ακριβά και κοιτάμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για να λειτουργήσουμε.
0: Οριακή κατάσταση με την ανατίμηση του ντίζελ κίνησης, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών, Απόστολος Κενανίδης.
7: Η κατάσταση είναι σε ένα όριο, στα όρια της εργασίας μας. Όπως ξέρετε, το Φεβρουάριο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, είχαμε το πετρέλαιο, το δίζελ, 1,43 με 1,45 και σήμερα φτάσαμε στο 2,14 με το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια αύξηση αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον των τελευταίων εβδομάδων, τον έχουμε υποβαθμιστεί εμείς οι μεταφορείς. Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση στον χώρο των καυσίμων, τι περιμένει από την κυβέρνηση, τα στελέχη, τις οποίες έχουν παραγγείλει σχετικές ανακοινώσεις την προσεχή Τετάρτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Μικρό καλάθι κρατάτε, κύριε Κιουρτζή. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας, γεια σας. Σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε πώς θα επέμβει η κυβέρνηση, γιατί προφανώς έχει να αντιμετωπίσει και το υψηλό κόστος της θέρμανσης, του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πού θα δώσει περισσότερο βάρος. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο κίνηση σαφώς επιφέρει επιπλέον κόστη στην λειτουργία της αγοράς όλης, αλλά και η βενζίνη είναι αρκετά ψηλά. Το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά, βέβαια, και πρέπει να πω τώρα το εξής που συμβαίνει, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι σχεδόν πιο ακριβό σαν προϊόν στα δηληστήρια από την αμόλυβδη. Αυτό δεν έχει λογική, όπως ξέρετε, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα δευτερεύον προϊόν σε σχέση με την διήλυση του προϊόντος της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία επιβαρύνεται επίσης και με κόστη βιοεθανόλης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή πιο φτηνός.
8: Δεν έχει λογική δηλαδή ένα κιλό γάλα να είναι πιο ακριβό από ένα κιλό φέτα.
0: Για τέτοια διαφορά μιλάμε, δηλαδή για ένα προϊόν το οποίο δεν είναι, η βενζίνη είναι πιο, θα έπρεπε να είναι πιο ακριβή από το πετρέλαιο.
8: Βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει 100 ppm θείο, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη έχουν 10. Η αμόλυβδη έχει και βιοεθανόλη μέσα, πρόσθετα βιοκαυσίμου, τα οποία είναι αρκετά ακριβότερα. Και από το πετρέλαιο κίνηση έχει και αυτό, έχει βιοντίζελ μέσα, που και αυτό επιβαρύνει την τιμή. Πρέπει να τα δούμε και στο σύνολό του αυτά και τι προσφέρουν κάποια στιγμή, τι προσφέρουν αυτά στην οικολογία, γιατί πολλά λέγονται, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιουρτζή, τώρα, εάν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμανθεί γύρω στο 1,60, μιλάμε ότι θα πρόκειται για μια τιμή εκκίνησης, γιατί πλησιάζει, κοντοζητγώνει ο καιρός που θα πρέπει να ανακοινωθεί και το θέμα της έκπτωσης στον ειδικό φόρο. Θα πρόκειται για 35 με 45 λεπτά διαφορά σε σχέση με την εκκίνηση την περισσινή, έτσι. Μήπως λέω και λίγα.
8: Είναι πάρα πολύ ακριβό το 1,60. Πάρα πολύ ακριβό.
0: Και 1,50 δεν είναι ακριβά.
8: Και 1,50 είναι πάρα πολύ ακριβά και το 1,40 είναι στο όριο του ακριβού. Ναι. Τα άλλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν προβλέπεται αν υπάρχει κατανάλωση μέσα αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καταναλωτής, για να ζεστάνει το σπίτι του, μια σημαντική μερίδα καταναλωτών, θα λειτουργήσει το τζάκι του με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικολογία.
0: Δεν έχουν όλοι τζάκι όμως. Και αν έχουν τζάκι, βέβαια καταλαβαίνετε και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει να γίνει εδώ, δηλαδή όχι εθανόλη και τα υποπροϊόντα της καύσης του ξύλου. Θα κινούμαστε εδώ πέρα και θα έχει ομίχλη καπνού, ας πούμε.
8: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Το έχουμε ζήσει άλλωστε.
0: Ναι.
8: Εξάλλου αυτή η μόδα ήρθε όταν εξαναγκάστηκε ο καταναλωτής να πληρώνει ένα 30-40 πετρέλαιο, με τη φαϊνή ιδέα που είχαν κάποιοι να εξομοιώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για να πατάξουν το λαθρεμπόριο. Τώρα πόσοι παταγμένοι είναι δίπλα στα τετράγωνα, αυτό θα το ψάξει ο καθένας.
0: Το θέμα είναι ότι τη ζέστη δυστυχώς που έχεις από το καλοριφέρ ή από το πετρέλαιο, από το ντίζελ θέρμανσης τέλος πάντων, δεν μπορείς να την έχεις με άλλες μορφές θέρμανσης, τουλάχιστον έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει.
8: Δεν αντικαθιστάται, γιατί τα σώματα κρατάνε πάρα πολύ ώρα ζέστη με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είτε είναι κυνηγημένο είτε όχι, είναι ο βασιλιάς της θέρμανσης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Και φυσικά τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και πέραν των νησιών και στη Βόρεια Ελλάδα, που το κρύο είναι χοντρό. Και άμα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο να βάζει πετρέλαιο, τελειώνει τον Μάιο, έτσι, τον Απρίλιο.
8: Ήδη καίνε τζάκια στην επαρχία. Πρώτον, δεύτερο, και καλά κάνατε και αναφέρατε την επαρχία, Δεν μπορεί να είναι αυτή η ίδια τιμή επαρχία και αστικές περιοχές ίδια. Έχει κοστολόγιο μεταφοράς επιπλέον.
9: Α, ναι.
8: Εντάξει,
9: ναι.
8: Και στην επαρχία, να ξέρετε ότι και τα δρομολόγια είναι μικρά, γιατί, μεγάλα, γιατί πάει ο ένας από ένα χωριό στο άλλο να πάει. Κάνει και 10-20 χιλιόμετρα για να πάει να παραδέσει πετρέλαιο. Άρα... Δεν πάει να παραδέσει πετρέλαιο, γιατί επιπροσθέτως πρέπει να βάλετε στην εξίσωση ότι ο καταναλωτής σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει 500 λίτρα. Θα αγοράσει 500 ευρώ.
9: Πώς θα αγοράσω 500 λίτρα όταν ξέρω ο μισθός μου είναι συγκεκριμένος? Θα πω, φέρτε μου κύριε Κιουρτζή 150 λίτρα τώρα, να βάλω και 150 με τη λίτρα τον άλλο μήνα, να προσαρμόσω και το τι γίνεται, ας πούμε, για το πώς θα τα καταφέρω να ζεσταθώ με αυτά, να κάνω και μια έτσι, να φορέσω και πιο χοντρά ρούχα, να κατεβάσω και το καλοριφέρ στους 18-17 και ό,τι γίνει. Κάπως έτσι.
8: Με 500 ευρώ πριν έπαιρνες 450 λίτρα, θα πες 310. Εντάξει, όσο και οικονομικά.
9: Από 450, 310.
8: Ναι.
9: Τεράστια τώρα διαφορά, τι να λέω.
8: Ναι. Άμα βάλεις ότι είχε ένα 10 περίπου, πέρσι είναι 354 λίτρα. Πόσα... Άμα το βάλεις ένα 60, σήμερα είναι 312. Μάλιστα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή... Κοντά στο νου και γνώση.
9: Μεταξύ, κύριε Κιουρτζή, για να θερμανθεί.
8: Είμαστε τελείως αντίθετοι στο πλαφόν του πρατηρίου. Το έχουμε δείξει. Το πλαφόν είναι ένας απρός ανατολισμός, ένας λαϊκισμός, ο οποίος τελικά δεν απέδειξε τίποτα παρά μόνο.
9: Βλέπω όμως ότι και κόμματα της αντιπολίτευσης λένε για πλαφόν. Αλλά και στο δηληστήριο και στα πρατήρια.
8: Για το κόμμα της αντιπολίτευσης, καλά θα κάνουν να μάθουν μαθηματικά πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Είναι ότι λένε να μην βάλετε μόνο στα πρατήρια, να βάλετε και στα δηληστήρια. Mm-hmm. Και αυτό είναι ο λαϊκισμός που λέμε. Γιατί να βάλεις, έχει αποδειχθεί ότι τα πρατήρια έχουν υπερβολική κερδοφορία. Μπείτε μέσα στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, δείτε από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι είναι 6,5% το περιθώριο κέρδους, άντε βαριά να πάει 8, γιατί... Λιανική, χονδρική και το μεταφορέα.
9: Πρατήρια έχουμε στη Βόρεια.
8: Και μετά.
9: Πρατήρια στη Βόρεια Ελλάδα, δίπλα εκεί στα σύνορα έχουμε, κύριε Κιουρτζή.
8: Έχουμε, αλλά τα οποία ζουν τώρα πια από το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα οποία έχουν μείνει τα μισά.
9: Μάλιστα. Επειδή πάνε στη Βουλγαρία, έτσι και στα.
8: Βέβαια, στα Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία.
9: Μάλιστα.
8: Η Τουρκία προχθές είχε ένα 45 μόλιβδη. Και ένα 60 πετρέλαιο κίνηση. Το ίδιο τώρα είναι περίπου και 50 λεπτά κάτω είναι. Στη Βουλγαρία στα σύνορα εκεί γίνονται και δεύτερο πρατήριο. Οικονομήσαν τόσα πολλά λεφτά οι άνθρωποι από εμάς τα κορόιδα, που είναι επιπλέον επένδυση κάνουν.
9: Ευχαριστώ κύριε Κιουρτζή.
8: Θα τα δούμε και να σταματήσει ο λαϊκισμός.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά. Καλή
9: συνέχεια. Τώρα, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βρίσκονται στα χαρακόμματα για την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν η Υφυπουργός Εργασίας Αναφθημίου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και η ομόλογος του στην Ελλάς Θεόνη Κουφονικολάκου.
10: Καταρχάς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι ο ειδικό φόρο κατανάλωσης στοιχίζει 4 δις στο μισό. 4 δις. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε? Προφανώς, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται να βρεθεί περισσότερο δημοσιονομικός, η Ευρώπη να δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, είναι κρίσιμο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, το ταβάνι ορφό, ότι η ορφή δαπανών, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα, τις δαπάνες που μπορεί να γίνουν να κάνει το κράτος. Αν λοιπόν προσθέσουμε και άλλες δαπάνες, σύν αυτές που έχουμε κάνει, προφανώς αυτό δεν είναι δημοσιονομικά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή μέτρα τα οποία λαμβάνονται, είτε αφορά την συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για τη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, το να μπορέσει να φτάσει γύρω στο 1,50. Όλα αυτά λοιπόν θα εξειδικευθούν από το οικονομικό επιτελείο και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν ένα ανάχωμα.
11: 500 εκατομμύρια κοστίζει πια με την πίεση που υπάρχει επιπλέον το μήνα στα νοικοκυριά ενεργειακή κρίση. 6,5 στην ουσία, 6,5 δις συνολικά, είναι ΦΠΑ, όπως λένε, και ειδικός φόρος κατανάλωσης το χρόνο. Δεν λέει κανείς, γιατί η κυβέρνηση λέει 4 δις, δεν λέει κανείς να καταργηθεί ο ειδικός φόρος. Δεν λέει κανείς αύριο το πρωί να μην υπάρχει ειδικός φόρος. Λένε το εξής, υπάρχουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια. Εδώ, αν δείτε, για παράδειγμα, πετρέλαιο θέρμανσης, 2,1 λεπτά ανά λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατόφλι, εμείς έχουμε 28 λεπτά ανά λίτρο. Δίζελ κίνησης 33 λεπτά ανά ένα λίτρο 41 λεπτά εμείς.
12: Διαβάζετε βήμα.
11: Αν μόλις η βενζίνη 35,9 είναι ένα λίτρο στην Ευρώπη, εδώ είναι 70.
13: Εσείς.
11: Άρα έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Yeah. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
13: Για πόσο διάστημα
11: η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, αν θυμάστε η κυβέρνηση, πριν λίγες μέρες, έλεγε δεν μπορεί να γίνει χωρίς άδεια. Τώρα τι λέει, μπορεί να γίνει χωρίς άδεια, αλλά καλό είναι να πάρουμε μια γενική εξαίρεση για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την ορφή δαπανών.
13: Καταρχάς, εμείς προτείναμε 4 μέτρα, εκ των οποίων 2 δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν έχουν επίπτωση. Δηλαδή, είπαμε επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που αρκεί δεν αρκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και είπαμε και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Εν παρόδο, θα πω, διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το εάν συνυπολογίζονται στον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, όπως ανέφερε η κυρία Ευθυμίου, τα έκτακτα μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα. Όταν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης, μη επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και σύνδεση με εξωγενή παράγοντα, υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση και γι' αυτό χώρες προχώρησαν σε έκτακτα αποτελεσματικά μέτρα. Λέμε αποτελεσματικά γιατί η επιδότηση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων
12: σήμερα
13: ότι δεν λειτουργήσε. Πέραν αυτού, να δούμε κάποια βασικά ζητήματα. 67% των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας είπαν ότι αισθάνονται φτωχοί, έναντι 17% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στεγαστική επιβάρυνση σε αυτή τη χώρα είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και το δούνου του μας έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχει 36% με βάση το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών επιβάρυνση. Δεύτερον, έχουμε την εικόνα στο βασικό καλάθι. Έχουμε μία συμφωνία, η οποία διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο έχει καταστεί αποτελεσματική στον εν της πράγμαση έλεγχο
14: των τιμών. Κάποια προϊόντα δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Καταγράφουν και αύξηση.
13: Αυτό ακριβώς λέω. Αλλά δεν φαίνεται και πότε λύγει αυτή η συμφωνία. Άλλος μας λέει Οκτώβριο, άλλος μας λέει Δεκέμβριο. Έτσι δεν είναι ούτε αυτό σαφές. Όλα είναι στην καλή προαίρεση των ιδιωτών. Τίποτα δεν ρυθμίζεται, δεν εποπτεύεται αποτελεσματικά από την κυβέρνηση.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια πλειάδα διαφόρων υπνοτιστών και κομπογιανιτών συνθέτουν την ομάδα των αυτοαποκαλούμενων ειδικών της ευεξίας και της υγείας που συνεργάζονταν με την ψευτοκλινική στο Κολωνάκι και φαίνονται ότι αντάλλασαν ασθενείς αποκομίζοντας, βάζοντας στις τσέπες τους, εκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη και απογευματινή υπογράφει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
15: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Ανώτερες σχολές Delta. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
19: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
20: Και αυτές τις μέρες τι είδους διάλογοι έχουν μεσολαβήσει μεταξύ αυτών για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος αναζητούσε μια βοήθεια, όπως ήταν ο συγχωρημένος ο αείμνησος ο Γιώργος ο Μαζονάκης, και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες τηλεμαχή εκείνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την ανάκριση είναι να προχωρήσει σε συγχέθεση κατηγοριών για εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία είναι τόσο συντριπτικά που σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ υπήρχε διάθεση να υποβληθεί αίτημα αποφυλάξης τουλάχιστον ή μάλλον άριστον περιοριστικών όρων από την πλευρά του γιατρού, τελικά αυτό το αίτημα δεν κατατέθηκε χθες και πολύ πιθανόν, όπως αναφέρουν νομικές πηγές, να κατατεθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα την τύχη του, αφού μέχρι τότε θα έχουμε πρώτον τις ιστολογικές και τις ψυχολογικές εξετάσεις, αποτελέσματα για να δούμε αυτός ο άνθρωπος από τι πέθανε μέσα στο ιατρείο ή τέλος πάντων πού πέθανε, να δούμε και τον ακριβή χρόνο θανάτου του. Και κατά δεύτερον, θα έχουμε τα αποτελέσματα από τις αποτελέσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αξίζει να διαβάσει κανένα στο ρεπορτάζ για να δει πώς διακλατώνεται όλο αυτό το σύστημα και πώς επικοινωνούσε το ένα κέντρο με το άλλο και πώς κατήφθηνε ο ένας τον άλλον τους ασθενείς, τους ευκατάστατους ασθενείς, προφανώς για να κερδίσουν μεγάλα και τεράστια ποσά. Και για αυτό το λόγο έχει μπει και η Οικονομική Εισαγγελία και ο κ. Βουλιώτης, η Ανεξάρτητη Αρχή και η Οικονομική Αστυνομία για να διερευνήσουν το εύρος όλων αυτών των παράνομων συναλλαγών, τηλεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαριστούμε Δημήτρη, περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, προβληματισμό στον επιστημονικό κόσμο αλλά και στις αρχές προκαλούν, με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και η ονομασία διαφόρων μεθόδων ίωσης με εντυπωσιακά ονόματα, παραδείγματος χάρη κβαντική ιατρική, οι οποίες ονομασίες πολλές φορές κρύβουν παγίδες ακόμη και θανατηφόρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζελός υπογράφει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
0: Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
12: Ο καθηγητής, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας.
0: Ναι, δεν είναι κάποιος
12: τυχαίος. Και μας λέει μια ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μία παιδίατρος τους παρουσίασε φάρμακα πάνω σε ένα τραπέζι και τους ρώτησε σε ένα συνέδριο ποιος έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Ποιος δεν έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Σηκώσανε οι περισσότεροι το χέρι και τους λέει: μα αυτό είναι φασκόμιλο, αυτό είναι τσάγι και είναι χαμομήλ, δεν θα πάτε τίποτα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, τηλέμαχε. Μπορεί να είσαι αρρωστός και να σου δώσει τσάι.
0: Μια χαρά είναι, γιατί όχι, το τσαγάκι.
12: Αλλά μας λέει και μια άλλη ιστορία, κύριε Κωνσταντόπουλο.
0: Δεν θα σε βλάψει τουλάχιστον.
12: Θα σε βλάψει γιατί θα προχωράει η ασθένεια.
0: Ναι, αν δεν παίρνεις άλλα φάρμακα, βέβαια.
12: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν σου πούνε άλλο.
12: Έχει μια άλλη ιστορία ο κύριο Κωνσταντόπουλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον ένα στοιχείο μας λέει ότι η κύρια αιτία εισαγωγών στα τμήματα επιδόντων περιστατικών των νοσοκομείων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι από κατανάλωση προϊόντων των λεγόμενων εναλλακτικών γιατρών.
0: Μάλιστα.
12: Ακόμα και των ομοιοπαθητικών.
0: Α, έτσι.
12: Βέβαια. Στην απογευματινή που κυκλοφορεί, η Όλγα Τζέτζη, η παιδίατρος, μας λέει ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τον ασθενή με την δραστηριότητα αυτών των σαλτιμπάγκων. Και ο καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος εξηγεί γιατί δεν πρόκειται για επιστημονικές μεθόδους. Η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, να το πούμε αυτό, τηλέμαχε. Όπου το βλέπουν οι ακροατές μας να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για απατεώνες. Εμείς έχουμε βρει και μάλιστα στο Βελιγράδι μια κλινική κυριλάτη κβαντικής ιατρικής και είναι μια... ένα περιτύλιγμα του τίποτα.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα, Βασίλη.
12: Και μη χειρότερα, και έχουμε θανάτους από αυτά. Έχει προειδοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι οι μη εγκεκριμένες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο.
0: Και καλό θα είναι να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και να ψάξουν και τα διάφορα επιστημονικά Ινστιτούτα ιατρικά, υποτίθεται, με κάποιους οι οποίους υποθετούν μπροστινούς και μετά τι κάνουν.
12: Και γρήγορση και στον πολίτη.
0: Και βέβαια. Μα πρώτα οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι και φυσικά οι αρμόδιες αρχές, επειδή.
12: Θα
0: κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακριβώς αυτό, Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Συναγερμό σήμανε σήμερα κοντά στη βάση της Royal Air Force, της Βρετανικής Αεροπορίας δηλαδή, με μια στρατιωτική στο Φέρφορντ στη Βρετανία, μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση βασιλικής πολεμικής αεροπορίας που φιλοξενεί και δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ μετά από περιστατικό που οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των Βρετανικών αρχών. Η αστυνομία του Gloucestershire κήρυξε μείζον περιστατικό στο Welford, κοντά στη βάση, και προχώρησε μάλιστα στην εκένωση κατοικιών ως προληπτικό μέτρο. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών. Στη Νότια Αφρική τώρα, τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ
9: με 8 δράστες και να είναι σε εξέλιξη ένα ανθρωποκινητό για τη σύλληψή τους. Η Ελισάβετ Ζαμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από ό,τι άλλο, από τη Βρετανία, που είναι ένα βασικό ζήτημα σήμερα, καθώς έχουν καταγραφεί μαζικές συλλήψεις ανδρών και η αντιτρομοκρατική ηγείται των ερευνών. Συγκεκριμένα, οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τις οικίες τους κοντά στην αεροπορική βάση Fairford. Οι πολίτες μεταφέρθηκαν σε κέντρο αναψυχής, καθώς οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη αρκετών ανδρών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με τον Βρετανικό νόμο περί εκρηκτικών και τη διαχείρισή τους. Στην περιοχή επιχειρεί η ειδική ομάδα πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Η ομάδα ερευνά διεξοδικά ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της αστυνομικής επιχείρησης και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το σοβαρό περιστατικό παραμένει πλήρως υπό έλεγχο. Η κατάσταση κρίνεται ως περιορισμένη στη συγκεκριμένη τοποθεσία κοντά στην αεροπορική βάση, χωρίς πάντως να υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής πως οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους, και παράλληλα η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού επιχείρησε για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών μηχανισμών. Και από το βρετανικό πεδίο να περάσουμε στη Μέση Ανατολή, αβεβαιότητα συνέχεια καταγράφεται νέα απειλή του Ιράν στα πλοία στο στενό του Ορμούς και συγκεκριμένα από την Τεχεράνη διαμηνύουν πως θα υπάρξουν συνέπειες για όσους παραβιάζουν τις διαδρομές. Η Τεχεράνη προειδοποιεί εμπορικά πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη υπέβαλε, υπενθυμίζουμε, αυτή την εβδομάδα μέσω του Εμμυράτου του Κατάρ στη Ουάσιγκτον σχέδιο για να ανοίξει στρατηγική θαλάσσια οδός σε 7 ημέρες. Όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη. Η Τεχεράνη πάντως κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Αμπάς Αραχτσί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, τονίζει: οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει

0: είναι όλο ένα λιγότερο δημοφιλής. Και από, από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε σε αυτήν την τραγωδία στη Νότια Αφρική. Έχουν καταγραφεί ειδικότερα 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Τώρα τι συνέβη, άνδρες οπλισμένοι με τυφέ και εφόδου σκότωσαν χθες Σάββατο το βράδυ δεκάδες άτομα και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα στο Johannesburg. Και άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Cape Town τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Και όπως είπαμε, οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης και άνοιξαν πυρ σε πελάτες. Και από την Νότια Αφρική θα περάσουμε τώρα στην Βρετανία, μάλλον που την αναφέραμε, που έχει σημάνει συναγερμός και οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Αυτές είναι οι βασικότερες διεθνείς ειδήσεις που έχουμε τηλέμαχη ως αυτήν την ώρα.
1: Ευχαριστούμε την Λυσάρα Τσαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θα περιμένει μάλλον για πολύ την επίσημη απάντηση σε όσα προτείνει, δηλαδή για ένα σχέδιο 7 ημερών με όρους προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Ιρανική ηγεσία ξεκαθάρισε ότι περιμένει την επίσημη απάντηση έγγραφη των ΗΠΑ μέσω των διεθνών διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις. Πάντως, ο Αμερικανός πρεσβευτής του ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουιτάκερ, στήριξε πλήρως την απόφαση Τραμπ, δηλώνοντας στο Fox News ότι η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μήμετρα και απατηλές συμφωνίες που στοχεύουν απλώς στο να κερδίσει Τεχεράν τις εντυπώσεις στη διεθνή σκηνή. Με λίγα λόγια, έχουν απορρίψει από την πρώτη στιγμή οι Αμερικανοί, δια του Προέδρου, την πρόταση και τους όρους των Ιρανών. Αλλά πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση ο διεθνολόγος Γιώργος Τρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Δεν έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Ευτυχίδη. Δεν έχουν γίνει και πολλά στο μέτωπο το μεσανατολικό πάντως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος.
1: Προπροηγούμενη.
2: Προφανέστατα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγούσαν στο τέλος ενός πολέμου. Ο Τραμπ έχει ανάγκη να δείξει μια νίκη. Οι Ιρανοί επιμένουν να θέλουν να δείξουν ότι αντέχουν, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και συνεχίζονται και συνεχίζουν να αντιστέκονται. Οπότε η απάντηση ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Για άλλη μια φορά ο Τραμπ είπε όχι σε μια πρόταση των Ιρανών που θα οδηγούσε σε άνοιγμα των στενών το ορμούς μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Περιμένουν να τελειώσει τις εκλογές μέσα τέλη Νοεμβρίου και μετά να ξεκινήσει ένας γύρος αντιπαράθεσης ένοπλης πλέον. Γιατί γίνεται όλο αυτό, τι βλέπετε εσείς?
2: Προφανέστατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό αφορά τον ανεφοδιασμό των Αμερικάνων, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε διαφορετική περίπτωση πιστεύω ότι αν είχε τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να συνεχίσει και να τελειώσει αυτό που άρχισε, θα επιτιμούσε προφανέστατα να το είχε πριν τις εκλογές και όχι μετά, γιατί επηρεάζονται αρκετά οι Αμερικανοί πολίτες με τα όσα συμβαίνουν. Το μετά τις εκλογές ίσως είναι ακόμη δυσκολότερο, γιατί πλέον δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ένα πόλεμο που ξεκινάει μόνος του, μια που θα χάσει μένεται να χάσει την πλειοψηφία στα δύο σώματα της
1: Αμερικής. Σωστά.
2: Έτσι. Επομένως, το να μιλάει για ειρήνη μετά τις εκλογές φαίνεται ότι δεν έχει πλέον ίσως τη δυνατότητα να κάνει πόλεμο. Και το βλέπουμε μια που...
1: Πάντως, διάβασα λίγο...
2: Και στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ανταποκριθεί. Φαίνεται ότι υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα.
1: Πάντως, διάβαζα τους Wall Street Journal και την εφημερίδα και έλεγαν ότι ίσως μετά από τις εκλογές να ξεκινήσει νέα επίθεση, γιατί υπάρχει τώρα μια προπαρασκευή. Έτσι έλεγε η εφημερίδα. Είναι μία από τις πηγές που έρχονται από τις ΗΠΑ και το υποστηρίζουν αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πηγή. Το θέμα είναι ότι και στο θέμα της Σαουδικής Αραβίας, το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας, κύριε Στοιχίδη, δεν φαίνεται οι Σαουδάραβες να κέρδισαν και κάτι μετά από αυτή

0: τη συμφωνία που είχαν με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς. Δηλαδή έμειναν ουσιαστικά ακάλυπτοι παρά τη συμφωνία περί, και τις πομφόλιγες αποδείχτηκαν και όλα αυτά τα υπερφύαλα περί συνεργασίας μεγάλης.
1: Υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή ώστε να μπει η Τουρκία και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα όμως μια που η Τουρκία έχει άρεστη σχέση με το Ιράν. Πολύ δύσκολα απομένω στα ζητήματα. Δεν βλέπουμε. Είδαμε και τον πρόεδρο Τραμπ να αρνείται τη βοήθεια στους Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Οι Σαουδάραβες έχουν στηρίξει πολλά στην βοήθεια των Αμερικανών. Έχουν κάνει τεράστιες συμφωνίες, έχουν δώσει αυτά που είπε ο
0: Τραμπ. Οπότε με ένα τίτλο, πώς θα το λέγαμε αυτό, θα σας πω δημοσιογραφικά τώρα. Στασιμότητα και αβεβαιότητα, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια στασιμότητα. Τα στενά παραμένουν κλειστά, συνεχίζονται οι διαμάχες στη Σαουδική Αραβία και όλα αυτά την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι διαμέσου των τιμών της ενέργειας.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα κλιμακούμενα περιστατικά γυναικοκτονιών αλλά και βίας ανηλίκων, με το κοινωνικό φαινόμενο να εντείνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα με την Άννα Εμεή, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα είναι η βία μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις, αλλά και μεταξύ των ανηλίκων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε να παίρνει πολύ σκληρές διαστάσεις. Δύο πολύ πρόσφατα περιστατικά που αποτυπώνουν τις διαστάσεις που έχει λάβει βία είναι η γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με πολλαπλές μαχαιριές. Ενώ είχαμε και το περιστατικό Σταυρυλίσια, ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, όπου ένας καυγάς μεταξύ 14χρονων κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό του ενός παιδιού. Μάλιστα, κινδυνεύει να χάσει και τον εφρό του ένα παιδί. Ουσιαστικά, μιλάμε για διαφορετικές εκφάνσεις της βίας που επαναφέρουν το ίδιο κρίσιμο ζήτημα, την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Για το ζήτημα μίλησε στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας την έξαρση της βίας ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους. Για την ενδοοικογενειακή βία σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο. Αυτό που ουσιαστικά έχει αλλάξει είναι ότι περισσότερα θύματα σπάνε τη σιωπή τους και ζητούν προστασία. Όπως μας ανέφερε, η αστυνομία ανταποκρίνεται καθημερινά σε δεκάδες καταγγελίες, προχωρά σε συλλήψεις και διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στη βία μεταξύ των ανηλίκων. Και εκείνο που προβληματίζει δεν είναι μόνο η παραβατικότητα, αλλά η μορφή και η ένταση που αποκτά σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουμε μαχαίρια, όπλα, ακόμα και σιδηρογροθιές σε χέρια παιδιών. Σε αυτή την αλλαγή στάθηκε και ο μότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του ΕΚΠΑ Γιάννης Πανούσης, που μας μίλησε επίσης στα Παραπολιτικά και μας περιέγραψε μια ποιοτική μεταβολή στην ανήλικη παραβατικότητα, κάνοντας λόγο για μετάβαση από την κλασική παραβατικότητα στην πρώιμη εγκληματικότητα ενηλίκων με συμμορίες, βία και όπλα. Όπως μας είπε ο Υπουργός, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική. Η αστυνομία μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει. Ωστόσο, σε αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η πρόληψη, φυσικά, για να σπάσει και ο φαύλος κύκλος της βίας, Τηλέμαχε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφα Άννα Εμεή. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, που θα τη βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και στους τόπους, στα καταστήματα που πουλούν τύπο. Και φυσικά μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, για να μας φέρει έτσι τα πιο σημαντικά νέα από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλ.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν από το αστυνομικό κυρίως ρεπορτάζ. Να πούμε ότι χθες τα ξημερώματα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρας στην περιοχή της Περαιάς, ο οποίος μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκτός αυτού, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε και εξοπλισμός που έφερε σήματα της αστυνομίας, συγκεκριμένα λεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι, αλλά και κονκάρδες, καθώς επίσης και τέσσερις σφάρι με μαγνήτη. Φυσικά μέσα στο όχημα εντοπίστηκε και μια κουκουλά full face και μια θήκη με χειροπέδες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και έχει σχηματιστεί φυσικά δικογραφία σε βάρος του. Τώρα, σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και άλλες δύο συλλήψεις σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και αφορά, τηλέμαχε, σε δύο άνδρες ηλικιών 56 και 27 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Θα οδηγηθούν και αυτοί ενώπιον της δικαιοσύνης με τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους, τηλέμαχε.
0: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, εντάξει, αυτό το φαινόμενο με τους μεθυσμένους οδηγούς, ελπίζουμε ότι θα μειωθεί όσο συνεχίζεται αυτό το μπαράζ των αλκοτέστ. Πρέπει να πούμε ότι σε πολύ λίγες ημέρες, μέσα σε λίγες μέρες, έγιναν εδώ τουλάχιστον στην Αττική, από την τροχιά ατυχής, 45.000 αλκοτέστ, που είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, και ελπίζουμε όλη αυτή η κινητοποίηση της τροχιάς και ελπίζω και η ευαισθητοποίηση από τους οδηγούς να οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, στο να παταχθεί επιτέλους αυτό το φαινόμενο και να έχουμε λιγότερους, πολύ λιγότερους νεκρούς και ανθρώπους που μένουν ανάπηροι από τα πάρα πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν οφείλονται μόνο σε κάποιες περιοχές που έχουν κακούς δρόμους και έτσι, εμφανίζουν τέτοια προβλήματα υποδομής, αλλά και έχουν να κάνουν με τη δική μας συμπεριφορά, τη δική μας οδηγική συμπεριφορά και παιδεία, που σίγουρα δεν είναι καλή, και έτσι αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση τώρα που έρχεται από τη Ρωσία και από ό,τι φαίνεται ίσως να δώσει μια χειραβοηθεία προς τους Τούρκους. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι βοηθούν τους Τούρκους. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, ο κύριος Λαυρόφ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα από την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση της χώρας αυτής και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απαντώντας λοιπόν ο κύριος Λαυρόφ, διαβάζω από τα διεθνή πρακτορία, σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα αισθήματα S400 σε άλλη χώρα, δήλωσε ότι θα τις εξετάσουμε τις σχετικές προτάσεις, είμαστε διατεθειμένοι και δεν αποκλείουμε εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα τους έλυνε τα χέρια βέβαια των Τούρκων κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί θα τους άνοιγε το δρόμο και για τα F-35, αν τον άνοιγε, με δεδομένη και εκπεφρασμένη την αντίθεση της Ιερουσαλήμ, δηλαδή του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς επηρεάζει τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε η ώρα για τις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες σήμερα. Ο ένας αφορά την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και ο άλλος έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Αλλά θα τα πω εγώ, θα τα πει ο αρμόδιος, θα τα πει ο Αλέξανδρος Χριστάκος που είναι μαζί μας, θα μας δώσει την εικόνα της σημερινής αθλητικής Κυριακής. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, θα ξεκινήσουμε χρονικά. Να πούμε ότι στις 8 η ώρα έχουμε τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, το οποίο εξάγεται στο Περιστέρι, στο Περιστέρι. 8 η ώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και οι Ιστόλες και απέκλεισαν στα ημιτελικά την ΑΕΚ νικώντας με 93-80 και έχοντας τους Ντόντα Χολ και Ζαν Μοντέρο να βάζουν από 19 πόντους. Στον άλλο ημιτελικό ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό Άκτορ με 84-82 βάζοντας τρίποντο ο Τσέντιος μας είναι εκνοή της αναμέτρησης κυριολεκτικά. Ένα παιχνίδι το οποίο σπουδαίο ήταν ματσάρα θα έλεγα εγώ και έδειξε ότι οι ασπρόμαυροι αλλάζουν και είναι, θα γίνουν και σε επίπεδο γυρολικό. Τούρκος λοιπόν στάρ έβαλε 18 πόντους για τους ασπρόμαυρους και τον ακολούθησε και ο Κάιλ Αλεξάνδερ με 15 πόντους. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο ποδόσφαιρο. Όπως είπες και εσύ, η Εθνική Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία το Augsburg. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Μια ακόμα πρόκληση για τη Γαλανόλευκη, η οποία προέρχεται από την νίκη με 2-1 κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Με ένα γκολ που έβαλε στο 95 ο Τάσος Δουβίκα. Ήταν μια νίκη την οποία τη χρειάζονταν η Γαλανόλευκη για να δείξει, να αποκτήσει μάλλον και αυτοπεποίθηση, γιατί την ποιότητα την έχει. Όπως είπε και ο εκλέκτορας της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, μια Γερμανία η οποία στην πρεμιέρα της είχε 1-1 με την Ολλανδία. Οπότε στο συγκεκριμένο όμιλο η Εθνική είναι και πρώτη τηλέμαχη, έτσι με 3 βαθμούς. Η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν από 1 βαθμό και η Σερβία είναι στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Αγωνιστικά να πούμε ότι έτσι το μοναδικό ερωτηματικό που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ για την ενδεκάδα, η οποία θα είναι μάλλον ίδια σε σχέση με τον αγώνα με τη Σερβία, έχει να κάνει με τον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό που του έφερε κάποια ράματα στο πόδι. Ο ίδιος έχει πει ότι μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Το ίδιο το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και αυτό θα φανεί και λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Σε ένα χαλάρωμα που θα γίνει, θα φανεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο κυρισμένο παιχνίδι. Να φύγουμε από εκεί και να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε και παιχνίδι για την Super League 2. Έτσι είναι στην τέταρτη αγωνιστική της. Έχουμε 4 η ώρα τα εξής παιχνίδια. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Λάρισα ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 η ώρα έχουμε το Ελλάς Σύρου Πύργος και στις 6 και 4 έχουμε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Να πούμε εδώ και εντάχει λίγο τη βαθμολογία. Μαρκό είναι πρώτη με 9 βαθμούς, είναι ομαδική που έχει κάνει το 3-3 και από εκεί και πέρα Ελλάς Σύρου, ΑΕΛ και Παφαγικός και Πανιώνιος έχουν από 7 βαθμούς. Θυμίζω ότι η Super League 2 έχει αλλάξει από φέτος. Είναι ένας όμως, όχι δύο όπως είχαμε συνηθίσει, έτσι. Ναι. Και είναι και πολλές ομάδες ιστορικές μέσα στον.
0: Ο Παθρακικός και κάποιες άλλες ομάδες τώρα. Βέβαια η Μαρκό που προηγείται και έχει κάνει και το 3 στα 3 που είπες, είναι από τις ομάδες που μεσουρανούσαν στο πρωτάθλημα της πρώτης Αθηνών της ΕΨΑ, έτσι. Αλέξανδρε, αλλά πλέον έχει κάνει πολλά βήματα, μην πω άλματα, έτσι, γιατί άλμα είναι να παίζει.
1: Άλματα, και να πούμε, να θυμίσουμε και όλες, αν μου επιτρέψει, μια και πιάσαμε για τη Μαρκό, ότι έχει αποκτήσει τον Ελαραμπή, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αγωνίζεται και ο Σεμπά, αν το θυμόμαστε,
0: σωστά,
1: από τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν με τις νίκες αυτές που έχει πετύχει μέχρι τώρα. Έτσι, Αλέξανδρος Συστάκος, το αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα και τα νέα για τον καιρό, πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, πώς θα κινηθούμε δηλαδή και με τι καιρικές συνθήκες. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κακοκαιρία σχετικά τελειώνει. Δηλαδή πλέον περιορίζονται τα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Δωδεκάνησα, και εδώ στην Αττική σιγά σιγά εξασθενούν οι βροχές. Θα βελτιωθεί δηλαδή ο καιρός. Αυτό που παραμένει όμως την επόμενη εβδομάδα θα είναι το κρύο για την εποχή. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αρκετά χαμηλές για την εποχή. Δηλαδή τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς κάτω.
0: Έβλεπα ότι στο οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο χιόνισε.
2: Ναι, χιόνισε στον Όλυμπο, χιόνισε και στο Καϊμακαλάν.
0: Είναι ψηλά.
2: Τα ψηλά, δηλαδή πάνω από τα 2200, κορυφές.
0: Ναι,
2: η αλήθεια είναι ότι έχει μπει το φθινόπωρο δυναμικά, θα λέγαμε.
0: Δυναμικά.
2: Έτσι. Κάτι που είχε να γίνει και πολύ καιρό είναι η αλήθεια. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε ουσιαστικά, όπως είπα, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κρύο ειδικά το πρωί και το βράδυ. Βοριάδες, ισχυροί βοριάδες όλη την εβδομάδα. Και στην Αττική και στο Αιγαίο δηλαδή κυρίως. Και στην Αττική. Από βροχές, λίγες θα είναι βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως ανατολική και νότια χώρα, δηλαδή στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ανατολική Περαία, Αττική κυρίως στη Βόρεια Αττική, στα βόρεια του Ανατολικού.
0: Δεν θα είναι κάτι οργανωμένο, κύριε Παπαϊωάννου, έτσι.
2: Δεν φαίνεται κάτι οργανωμένο, είναι οι βροχές του βορειά που λέμε, που επηρεάζουν κυρίως περιοχές γύρω από το Αιγαίο. Αυτό φαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται κατά δηλαδή έντονη κακοκαιρία. Φαίνονται βροχές κυρίως γύρω από το Αιγαίο. Έπεσε πάντως πολύ νερό. Στην Εύβοια είδαμε και προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα.
0: Ναι,
2: 150 με 200 τον νερό αναστρέμα. Σε περιοχές Εύβοιας και στη Στενή και στην Σέτα, στα ημιωρινά, δηλαδή ορεινά τμήματα της Εύβοιας, αλλά και σε πιο πεθυνές περιοχές και στα Σαχνάκη.
0: Με βορειοανατολικό άνεμο, αυτό θύμισε καιρό ανατολικών προσύνεμων χειμωνιάτικου τύπου, έτσι.
2: Η αλήθεια, ναι, ήταν καθαρά χειμωνιάτικου τύπου, εάν ήταν αυτή η ψυχρή εισβολή για την εποχή.
0: Θα χιόνισε.
2: Ψυχρή εισβολή για την εποχή, θα ήταν χιόνι, είναι ένα χιόνι σημαντικό.
0: Άντε να δούμε πότε θα έρθει το χιόνι.
2: Ελπίζουμε. Είναι δικιά μου ελπίδα γιατί μου αρέσει το χιόνι, η αλήθεια. Αλλά
0: είμαστε,
2: τρία χρόνια που είναι πολλά χωρίς χιόνι για τα βόρεια πράσινα, δεν ξέρω καν αν έχει ξαναγίνει. Πολύ, πολύ σπάνιο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ναι, ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Διαβασμένα παιδιά, Χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πως πριν λιώσει ψάχνεις σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου, τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρκ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω τα όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πω πω πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, χα, χα,

0: Τρομερό.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρέπει.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5.
0: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: ευχαριστούμε.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάω.
0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σφυρισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.